0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Good afternoon. At the tone, the specific daylight time will be 4:20 exactly. 4:20 exactly.

0: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
1: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
2: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
1: Έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα?

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Hey, Thurs, come drop that beat.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

μου λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά.

ναρκωτικό. Για επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τελειού. Και εσύ παλιάτσο να αρχίσει κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσια και τσοκλογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε αποκοιτά που να εκφράσουν αισθήσεων και εμείς τσοκλήθρες από λάσπη.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Κατούσα, YouTube.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει,

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

να πάνε στο διάλογο. Αν είσαι εκεί που είσαι,

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: ξέρω τι μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μες στο σπίτι του δερματώσου. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Το που με βγάλει θα φωλιάσω το φύλλο.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr

0: Του άνοιξε την πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' το πέρα.
2: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: Όχι, το έσφαξα, να ξέρεις, το τραγούδι. Δυστυχώς ήταν πολύ ωραίο. Σάικονοσφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο οποίος μας βάζει 20 ευρώ και λέει ο άνθρωπος ότι, αγαπητοί ύποπτοι, πάει καιρός από την τελευταία αναφορά σας στην κοινωνία του θεάματος και ανησυχώ. Όντως, επειδή τώρα πιαστήκαμε με τα σχόλια πάνω στην κοινωνία του θεάματος, έχουμε ξεχάσει το βιβλίο αυτό καθεαυτό. Και τέτοια αυτά, δηλαδή δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Ειδικά το κεφάλαιο για τη χωροταξία.
0: Για τη χωροταξία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Το 7ο κεφάλαιο της κοινωνίας του θεάματος αφορά τη χωροταξία.
0: Ναι, θέλω να το συνδέσεις λίγο με τα υπόλοιπα.
1: Δεν βλέπεις εδώ πέρα να θα γίνει, πώς το λένε, η.
0: Τι.
1: Η ανάπλαση.
0: Αχα, εκεί. Ναι. Ήθελα να δω πού θα το πας.
1: Τώρα δεν το πάω, μόνο του πάει.
0: Μόνο του πάει, καλά, λίμωνο αυτό. Αυτό θα έλειπε. Αλλά όχι, η χωροταξία εδώ έχει αλλάξει. Δηλαδή εμείς τώρα, εδώ παίρνεις το παιδί σου. Κάνει μπάνιο, πετάγεσαι, κάνει και μια εκπομπή να πει.
1: Ακριβώς.
0: Τρομερά πράγματα έτσι, συμβαίνουν.
1: Δηλαδή, από αυτά τα μικρά, για να δεις πώς γίνεται η ανάπλαση.
0: Ναι.
1: Έτσι, με μικρές στοχευμένες κινήσεις.
0: Πολύ σωστό. Πολύ
1: εδώ
0: σωστό.
1: Γίναμε Disneyland. Όχι, Waterland.
0: Waterland, Disneyland.
1: Σιγά σιγά, μην νομίζεις. Μην νομίζεις.
0: Και αυτή από, μια παλιοτσουλήθρα ξεκίνησε.
1: Εγώ σου πω ένα πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, πέταξε εδώ πέρα μέσα ένα μαθηματικό πάρκο με τους άνθρωπους του Ηράκλη. 12. Όλο το δεν το περνάει, να πούμε. Να περάσει από εδώ τη Θεσσαλονίκη να κάνει τέτοιο. Κάνει αυτά, εκείνα έτσι. Πώς είναι στα Luna Park και στα Disneyland και στα Euroland. Πώς αυτά είναι.
0: Eurolamp.
1: Γίνονται, ναι. Eurolamp.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λίγο πιο κοντά έτσι.
1: Πιο κοντά, ναι. Γι' αυτό τα λέω αυτά, για να δοκιμάζουμε το.
0: Καταλαβαίνω. Αλίμονο. Λοιπόν. Είναι, λέει, σήμερα του Αγίου Πνεύματος. Λέει, καλά, λέει, Αγίου Πνεύματος βγαίνετε. Γιατί, άμα δεν βγούμε εμείς σήμερα του Αγίου Πνεύματος.
1: Άμα σήμερα που γιορτάζουμε, να μας ευχηθείτε, τι, πότε θα βγούμε.
0: Γιατί, επειδή πουλάμε πνεύμα,
1: Ναι. καλά, αυτό όχι μόνο εμείς τώρα, αυτό είναι εθνική εορτή. Πια, γι' αυτό πια έχουν αρχίσει και κλείνουν και όλα τα μαγαζιά. Παλιά δεν κλείνανε, κλείνανε μόνο το δημόσιο, τράπεζες αυτοί ήταν.
0: Μόνο στη Θεσσαλονίκη κλείνουν όλα τα μαγαζιά.
1: Καλά, πρωτοπόροι είμαστε εμείς. Και όταν παίζει ο Ηρακλής πια από εδώ και πέρα, έτσι, δύσκολες μέρες, θα κλείνουμε. Θα βγαίνει ο εμπορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης και θα λέει κλειστά τα μαγαζιά αυτές τις ώρες, γιατί πρέπει να πάνε οι πελάτες οι Ηρακλήδες στο γήπεδο, πρέπει να πάνε οι υπάλληλοι Ηρακλήδες στο γήπεδο και οι καταστηματάρχες Ηρακλήδες πρέπει να πάνε στο γήπεδο. Όπως κάνει άλλωστε και ο εμπορικός σύλλογος της Τρυπόλεως.
0: Ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 1 Ιουνίου. 1 Ιουνίου.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Μπήκαμε στο καλοκαίρι, τέλος.
1: Ναι, πολύ, πολύ ζεστά.
0: Ζεστά. Ζεστά, ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ύποπτη στάση των οργανωμένων. Αυτά τα ξέρετε. Δεν χρειάζεται νομίζω να κάνουμε. Μας ακούτε από το application και από το ίντερνετ. Δηλαδή, το application ίντερνετ θέλει, αλλά από το site εννοώ, το ηρακλήσradio.gr και τα λοιπά. Και.
1: Αυτό να το λες όλα, δεν σ' αρέσει, εσύ. www.
0: Έχουν τελειώσει με τα W τώρα, δεν είναι ανάγκη.
1: Είναι 666 κατευθείαν.
0: Ναι, κατευθείαν βγαίνει ως φόρος.
1: Δεν φαίνεται, δεν βγαίνει ως φόρος κατευθείαν.
0: Χτυπάει να πούμε τηλέφωνο. Μπαμ, κατευθείαν ανάβει το λαμπάκι στον νεοσφόρο.
1: Ξέρεις τι έπαθα,
0: Τι έπαθες.
1: Πήγα εκεί στο, πώς το λένε αυτό, Red Bull Arena. Τη λέω, βλέπω. Παφ. Vegan.
0: Vegan
1: Schnitzel.
0: Βίγκα Σνίτσελ. Ναι,
1: ναι. Λέω, ρε φίλε, καλά που θα είμαι στη Γερμανία να φάμε Βίγκα Σνίτσελ, να δούμε πώ είναι αυτό.
0: Και πού στο γήπεδο κιόλα.
1: Λοιπόν, λέει, στο γήπεδο, ρε φίλε, λέω. Και τι είχα, πάω λοιπόν, λέω Βίγκα Σνίτσελ, με λέει, κάτι χτυπάει εκεί την απόδειξη, μου λέει 6 ευρώ, τσάμπα, μπράβο, κόψω χρονιά. Λοιπόν, βγάζω το 10 ευρώ, τη το δίνω, άλλο κάτι με λέει εκεί, καταλαβαίνω ότι κάτι με τα λεφτά δεν πάει. Λέω, μήπω δεν έχει τίποτα αρέσει, θα κάνω μια έτσι. Είχα γιατί όξι κάθε φορά μαζεύω πολλά κέρματα. Βγάζω τα κέρματα, βγάζω 6 ευρώ, τη λέω να 6. Ω, νο, μόνο κάρτα, κάρτα. Μπαίνει εκεί τέτοιο, τι θέλω να βάλω. Κάρτα, ρε μαλάκα. Κάρτα, κατάλαβα.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Αυτό όμω τώρα πρόσεξε, σου λέει γιατί, Μόνο κάρτα. Τελείωσε.
0: Γιατί σου λέει θα μα ψηρίζουν.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί το λέει αυτό, γιατί πού θα κουβαλάνε τα λεφτά, χρήματα, αποστολές και αυτά. Αυτά είναι δικαιολογίες τώρα, σε πω εγώ που τα ξέρω αυτά από μέσα. Αυτά είναι δικαιολογίες ότι δήθεν για να κάνουμε τη ζωή.
0: Ναι, Γιώργο, αλλά στα μπαρ της Λειψίας.
1: Λοιπόν.
0: Δεν παίρνανε κάρτα όμως. Only cash λέγανε.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι ανατολική ακόμα, ρε. Βλέπουν λεφτά τα νομίσματα και χαίρονται. Τα χαρτονομίσματα αυτά τα σκληρά τα. Ναι. Παλιά τους κάνουμε κουπόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα θα οι φίλοι μας οι. Λάτρης του ανατολικού μπλοκ. Ξέρεις τι είχα.
0: Τι είχες.
1: Ένα τετράδιο, ένα φίλο τετράδιο παραγγελίες από την Ανατολική Ευρώπη για να τους φέρω. Γιατί και εγώ δεν τους είπα, πήγα το παίξω έξυπνος στην Ανατολική Ευρώπη. Λέω, ρε παιδιά, αυτά δεν υπάρχουν πια. Είναι απαγορευμένα και πού να βρω εγώ τέτοια πράγματα να σας φέρω, να πούμε, για σουβενίρ. Λοιπόν, ναι. Πού? Και βγήκα τώρα το πρωί, μάζεψα κάτι πέτρες εδώ και θα του πω είναι από το τείχος.
0: Εκεί δεν είχε τείχος. Εντάξει, πες.
1: Εγώ πήγα και Βερολίνο.
0: Α, πήγες και Βερολίνο.
1: Βερολινέζος. Βερολίνο, Βεροδένο και τέτοια.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, κοίταξε. Ήταν η. Πώς το λένε, η Red Bull.
1: Δεν λεφτά, ρε φίλε.
0: Η Red Bull Arena ήταν λίγο απαράδεκτη. Καταρχάς, ας πούμε, τέτοιο συνωστισμό για να μπεις μέσα στο γήπεδο τώρα για τον τελικό του κόμπερ.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, εγώ, ήταν φίλε, απαράδεκτο.
1: Εγώ πήγαμε πανεύκολα. Εγώ δεν το περίμενα ότι θα είναι και τόσο εύκολα.
0: Φίλε, εμείς πήγαμε.
1: Δηλαδή, εκεί όταν που ήταν μαζεμένο όλο το μπούλιο και τέτοιο, θα κάτσουμε εδώ στην ώρα που θα πούμε στην ώρα καθόμουν. Μετά βρήκα έναν τρόπο να πάω να κλέψουμε. Μου λένε. Είναι σωστά αυτά τα πράγματα, εδώ είμαστε σύντροφοι, όλοι αυτά εκείνα. Ποιο ναι. Κοροϊδεύεις, πέγα μου, το λέω δίκαιο, έχουν σύντροφοι, είμαστε εδώ, πώς θα πάμε να πούμε λοξά. Άντε να πούμε, τι έχει να γίνει. Πήγαμε πολύ γρηγότερο τώρα.
0: Όχι, εμείς καθυστερήσαμε και τέτοιο. Αφού υπήρχαν σκέψεις, λέει, ρωτούσαν εκεί πέρα, θα καθυστερήσει ο τελικός. Και λέω τον έναν εκεί, του λέω, γιατί το ρωτάς αυτό το πράγμα. Λέει, αν δεν μπουν, λέει, όλοι οι φίλαθλοι,
1: ναι,
0: δεν ξεκινάει ο τελικός.
1: Ναι.
0: Λέω, τι λέτε, ρε παιδιά, να πούμε εδώ στην Ελλάδα, άμα δεν μπει στο ημίχρονο, άμα είσαι φιλοξενούμενο, άμα δεν μπει στο ημίχρονο.
1: Εδώ σου λένε, δεν θα μπει, να πούμε.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Σοβαρά μιλάτε, να πούμε. Κουτόφραγγι. Εδώ να πούμε στην Ελλάδα, άμα δεν φτάσει στο ημίχρονο, να σε έχει απ' έξω μπάτσο, να σε περιφέρει, να κάνει διαπραγματεύσει, άμα θα μπει πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ή κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου, θα δεν γίνονται, να πούμε. Δεν ξέρουν. Είναι, είμαστε πολλά χρόνια μπροστά. Κάποτε ίσως μας φτάσουν. Όταν εμείς αφήναμε κόσμο απ' έξω.
1: Το άλλο.
0: Ποιο?
1: Τουαλέτες, αβέρτα τουαλέτες.
0: Ναι.
1: Πολλές τουαλέτες. Και καθαρές τουαλέτες. Και με χαρτί και με σαπούνι.
0: Σαν το Ιβανόφιο.
1: Λοιπόν.
0: Στο Ιβανόφιο έχει χαρτί και σαπούνι.
1: Ναι.
0: Όντως. Δεν το λέω.
1: Μα ρε φίλε, αφού και αυτό. Όταν πάμε έξω και τα βλέπουμε, τα φέρνουμε μετά και εδώ.
0: Σωστό. Σωστό. Γι' αυτό πρέπει να βγαίνεις να κάνεις, ναι, αυτό.
1: Όπως και η Ράγια.
0: Ναι.
1: Είδες τι έκανε η Μπουκανέρο. Μπουκανέρος, δεν
0: είσαι.
1: Ναι. Ήρθαν εδώ, είδανε που είχαμε το φανζόν. Κάναν και αυτοί εκεί φανζόν.
0: Κάναν και αυτοί αυτή φανζόν, ναι.
1: Αυτά, ναι, είναι, κατάλαβες. Έτσι, αυτό είναι που λέμε, να πούμε, ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς, να πούμε.
0: Ναι. Και ανταλλαγή, τώρα είναι πολύ της μόδας αυτό να το λέμε. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Συμπερίληψη.
0: Όχι συμπερίληψη. Ανταλλαγή καλών πρακτικών. Έτσι το ονομάζουν, ναι, τώρα, να ξέρεις είναι αυτό. Good practices, ανταλλαγή καλών πρακτικών. Πας να πούμε, παίρνεις ένα κονδύλιο 20.000 ευρώ για να στείλεις δύο άτομα να δουν τι κάνουν οι άλλοι για να φέρουν το εφαρμόσουν εδώ. Πήρες τα λεφτά, γεια σας, αντίο. Και μετά έτσι κατασπαταλούνται, να πούμε, τα πακέτα Delore, τα αυτά.
1: Δεν κατασπαταλούνται.
0: Τι κάνουν.
1: Κοίταξε, Άλεξ. Η αστική τάξη γεννάει και παιδιά.
0: Μ' αρέσει που ξεκινάμε έτσι. Ναι.
1: Η άρχουσα τάξη.
0: Η άρχουσα τάξη.
1: Γεννάει παιδιά. Όλα αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν στον τομέα των επιχειρήσεων, να κάνουν επιχειρήσεις, επενδύσεις, το ένα και το άλλο. Πρέπει να μπουν και στο δημόσιο να κάνουν τους διευθυντές.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να μπουν και σε διάφορες, πώς το λένε, οργανώσεις,
0: ναι,
1: τέτοια είδους που δεν λέγονται δημόσια.
0: Του τρίτου
1: τομέα.
0: Ναι,
1: μπράβο, υπηρεσιών, ναι, αυτά, εκείνα, ναι, ναι, ναι, τα τέτοια, ναι, να πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούν να πιάσουν τώρα, να πούμε, την πέτρα και να τη στύψουν όπως κάνουν τα παιδιά της
0: αρχόμενης
1: τάξης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι το αυτό.
0: Αυτά
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, τέτοιο. Λοιπόν, ναι.
0: Άλλο πράγμα.
1: Και αυτά τα πράγματα. Οπότε πρέπει κάπου να μπουν όλοι αυτοί. Αυτοί θα γίνουν σύμβουλοι. Βγαίνει μια κυβέρνηση, είναι να πούμε 160 βουλευτές τη στηρίζουν, δεν μπορούν να τη συμβουλεύσουν. Έχει 60 υπουργούς, δεν μπορούν να τα συμβουλευτούν. Έχουν 80 υφυπουργούς, δεν μπορούν να συμβουλευτούν. Έχουν υφυπουργούς. Κάθε υπουργείο διαλαβερίζεται και με συμβουλευτικές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Αυτές οι εταιρείες που μάθαν να συμβουλεύουν τύπου και τέτοια, είναι αυτό όμως. Λέει, εντάξει, τα παιδιά μας, τα ξαδέρφια μας, τα ρίψια μας, τι θα γίνουν όλα.
0: Αυτό, ξέρεις, μου θυμίζει τώρα αυτό το ερώτημα που μάθανε να συμβουλεύουν οι, ναι, συμβουλευτικές εταιρείες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει το ερώτημα του μεγάλου Μάκη Σαρλή μέσα σε ένα. Έτσι πως έχει διαβαστεί και υπάρχει και σε βιβλίο αυτό. Μέσα σε ένα στρατόπεδο, ας πούμε. Όπου ρωτάει έναν κύριο εκεί. Συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτοί όλοι που κυκλοφορούν εδώ με τα παράσημα και τα συρρίτια, έγινε κανένας πόλεμος και δεν το καταλάβαμε. Από πού τα πήραν αυτά τα παράσημα, ας πούμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, ρε φίλε, ναι, γιατί
1: κάθε τέτοιο παράσημο είναι επίδομα στο μισθό.
0: Ναι.
1: Παλά. Ναι. Παλά. Ναι. Τώρα έχουν αλλάξει, δεν ξέρω. Τώρα, γιατί τώρα αυτά τα γράφαν. Σε δίνανε ένα χαρτί και έλεγε αυτό είναι αυτό και εκείνο είναι το. Τώρα δεν στα λένε αυτά. Τώρα σε λένε όλο ο μισθό σε ένα πακέτο, το παίρνει. Γιατί και πώ δεν ξέρουν, είναι συμφωνία, τι αυτό, ανάλογα. Καινούριο είσαι, να πούμε. Παίρνει, ναι, το μισθό σου.
0: Έτσι, αυτό δηλαδή. Αυτή, ναι, ήταν, αυτό είχε αναρωτηθεί ο Μάκη Άρλη με αυτόν τον τρόπο, ναι, σκέψη, α πούμε, ρε παιδί μου, ο οποίο είναι και ο κανονικό, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ο ανθρώπινο.
0: Δηλαδή, έχει
1: ο ανθρώπινο εγκέφαλο.
0: Αυτό. Το μισό σου πέτο από την αριστερή μεριά, να πούμε, είναι όλο γεμάτο. το παράστημα. Πού τα πήρες, έγινε κάποιος πόλεμος, ας πούμε, και εμείς δεν το καταλάβαμε, να ξέρουμε. Δηλαδή, βλέπεις έναν 50χρονο. Πότε έγινε ο πόλεμος που πήγες εσύ και πήρες όλα αυτά τα παράστημα. Έτσι είναι και με τους συμβούλους.
1: Ναι,
0: ποιον κυβέρνησες και έγινε σύμβουλος. Να ξέρουμε κι εμείς.
1: Η δουλειά είναι η εξής, ότι γίνονται και πόλεμοι.
0: Ναι.
1: Που πάμε πια στο εξωτερικό και εμείς δεν το ξέρουμε, δεν μας μαθαίνουν. Θυμάσαι κάτι στρατιώτες που είχαν σκοτωθεί στη Λιβύη.
0: Ναι.
1: Άμπρα. Βλέπεις. Τώρα ήξερες εσύ ότι θα πάει ο ελληνικός στρατός στη Λιβύη, πολεμήσαμε ποτέ στη Λιβύη, τι έγινε. Λοιπόν, και εκεί πήγαν και σκοτώθηκαν άνθρωποι.
0: Πήγαν, σκοτώθηκαν. Λοιπόν, ναι. Όντως.
1: Ναι, δηλαδή λέγαμε παλιά, τι δουλειά είχαμε να πάμε στην Κορέα και νομίσαμε ότι εκεί. Αυτό γίνεται κατά κόρον. Κατά κόρον. Εδώ είχαμε κάτι συστοιχίες, να πούμε, λέει αυτόν τον πυράβλου. Τώρα το άκουσα τελευταία, επειδή. Η Σαουδική Αραβία είναι πολύ φτωχή χώρα.
0: Πάρα πολύ φτωχή.
1: Πάρα πολύ φτωχή πάρα χώρα. Πολύ. Είναι εκεί και οι γυναίκες πάρα πολύ καταπιεσμένες, πιο πολύ και από το Ιράν, αλλά δεν το λέμε έτσι. Κάντε πως δεν το ακούσατε αυτό. Και...
0: Επίσης εκεί αποκεφαλίζονται σε κοινή θέα, αλλά και αυτό με το... Λοιπόν, δεν το λέμε.
1: Εκεί καταρχήν ξέρεις, δεν βρίσκεις υπάλληλο ποτέ στη θέση του.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν κλέβει ποτέ κανένα πελάτη τίποτα, γιατί άμα τον κλέψουν δεν θα του κόψουν το χέρι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, λέει, οπότε όλοι οι υπάλληλοι λουφάρουν, γιατί δεν χρειάζεται να είναι εκεί. Εντάξει. Χωρί που έχουν και αυτοί πολλά λεφτά.
0: Έχει
1: το ίδιο πρόβλημα με εμάς, να πούμε, ξέρεις. Λέω, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι ήθελα να πω. Εκεί στη Σαουδική Αραβία, λοιπόν.
0: Στη φτωχολογιά.
1: Ναι, στη
0: φτωχολογιά
1: και στη κακομοιριά.
0: Ναι.
1: Στείλαμε από εδώ σαν κράτος, όχι εμείς προσωπικά οι δύο. Συστοιχίες Patriot.
0: Εντάξει, φίλε, είμαστε άπλες.
1: Λοιπόν, κατάλαβες. Δηλαδή, πώς το ράδεις, λες που υπάρχει στρατός, ε.
0: Αυτός δηλαδή, τους Patriot πρέπει να είναι και ένας Έλληνας.
1: Όταν
0: να
1: στηρίζεται
0: εκεί. Γιατί ξέρεις, οι Patriot είναι στα ελληνικά, δεν είναι.
1: Και χαμός να πούμε από ναι. Έλληνες.
0: Πού, σοκ.
1: Χαμός,
0: χαμός.
1: Στη Σαουδική Αραβία, στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, όπου λένε, όποια πέτρα και σηκώσει θα βρει Έλληνα από κάτω.
0: Σωστό.
1: Από αυτά έχει βγει.
0: Από αυτό έχει βγει. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Τέλος πάντων, εδώ ένας φίλος ένα πολύ ωραίο μήνυμα λέει: καλό εισαγωγικό μήνα να έχουμε. Παιδιά, εντάξει. Είναι, κάνουμε λίγο μεγάλες εισαγωγές, δηλαδή τι να γίνει, ας πούμε. Εδώ είναι, έχουμε να πούμε πολλά ζητήματα στην εισαγωγή. Δεν έχουμε πολλά Γέρακλη, έχουμε πολλή εισαγωγή όμως.
1: Πώς έχουμε πολλά Γέρακλη?
0: Έχουμε πολλά Γέρακλη, απλά δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε σχεδόν ποτέ. Γι' αυτό κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, του χρόνου, να γίνει πιο μεγάλη εκπομπή, να κάνουμε μία εκπομπή που θα είναι περισσότερες ώρες. Θα το δούμε αυτό, το συζητήσουμε. Λοιπόν, τώρα μια και είμαστε ακόμα στην εισαγωγή και πιάσαμε τώρα τη φτωχολογιά, το Ντουμπάι, το ένα το άλλο, να πούμε ότι την Τετάρτη, άσχετο με όλα αυτά, την Τετάρτη στο Σόουλ. Που είναι στα... εκεί στα Σφαγεία, άμα περάσετε.
1: Μετά τα Σφαγεία.
0: Μετά τα Σφαγεία, περνάτε τον Μπλοκ 33 ή το Πόρτο, όπως λέγεται
1: και το γήπεδο του Θερμαϊκού περνάνε για τους πρώτους.
0: Οριακά.
1: Ναι, μέχρι
0: εκεί μετά στο δεξί σας χέρι είναι το Σόουλ. Να έρθετε εκεί.
1: Με το αμάξι σας μπορείτε και να παρκάρετε. Αλλά δεν θα πείτε πολύ.
0: Ναι.
1: Ή ένας δεν θα πιει από την παρέα. Για να οδηγήσει.
0: Θα βάλει το κλειδί με στο.
1: Και αυτό να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί την περασμένη φορά είπαμε ότι θα έχει και μπύρα.
0: Όχι, δεν θα έχει μπύρα.
1: Δεν θα έχει μπύρα, να ζητήσουμε συγγνώμη.
0: Θα έχει μπύρα, αλλά θα είναι εξτρά.
1: Δεν θα έχει μπύρα το εισιτήριο. Ναι. Το εισιτήριο.
0: Έτσι
1: είναι άπειρο.
0: Ναι, άπειρο. Και έχουμε βάλει 10 ευρώ εισιτήριο. Είναι τρομερά αυτά τα πράγματα που γίνονται.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο κόσμος ο οποίος.
1: Και χωρίς μπύρα.
0: Και χωρίς μπύρα.
1: Αυτή η αξία με ζητάνε μπύρα, θα σου πει. Ακούσαμε να
0: λέει. Ξεκάθαρα.
1: Γι' αυτό το πήραμε.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι. Το πρόβλημα
1: να πάρουμε κάτι μπύρες που περισσέψαν εδώ πέρα.
0: Ναι. Τις είδα μέσα εδώ.
1: Ναι, αυτές οι μπύρες που περισσέψανε από εδώ, από τη βροχή, να πούμε.
0: Ναι.
1: Να τις πάμε εκεί πέρα.
0: Όποιος παραπονιέται, να του δίνουμε.
1: Ναι, να του δίνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα για μένα είναι ότι.
1: Να την κουνάμε και πρώτα για να μάθει.
0: Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι ότι υπάρχει κόσμος που έρχεται και αγοράζει προσκλήσεις. Δηλαδή, αυτό είναι ζήτημα.
1: Ρε, ξέρεις πόσες παραγγελίες έχω εγώ. Πάρε πρόσκληση, μην τελειώσουν. Τώρα να δεις, θα πάρω πάρω να μου φεύγοντας.
0: Να πας. Αλλά δεν είναι, το σήμερα κλειστά είναι.
1: Δεν δίνουμε σήμερα προσκλήσεις. Ούτε για εμάς εδώ που είμαστε του χώρου.
0: Εμείς είμαστε του χώρου. Λοιπόν,
1: όχι, για εμάς το ξέρω ότι.
0: Τι?
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Εμείς θα πάρουμε στην πόρτα. Νομίζω θα έχει προσκλήσει και στην πόρτα. Ο Παύλος που μας ακούει να μας στείλει ένα μήνυμα, γιατί αυτό δεν το έχουμε αποσαφηνίσει. Να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, να μην λέμε μαλακή στον κόσμο. Δηλαδή, είπαμε, κάναμε που κάναμε την πατατιά και είπαμε ότι δίνουμε και μπύρα μαζί. Μην λέμε και μαλακή ότι θα έχει πρόσκληση στην πόρτα και ο κόσμος αυτό εκείνο το άλλο. Αυτό είναι το.
1: Και τι δεν βρει πρόσκληση και μετά θα κάνει ντου με το δίκιο του.
0: Μετά θα γίνει ντου.
1: Μετά με το δίκιο του.
0: Ναι, μετά θα έχουμε άλλα.
1: Ναι.
0: Μετά θα έχουμε άλλα. Μετά μόλις ξεκινήσουμε να μιλάμε εμείς, θα κάνει ντου προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει και αυτό. Θα είναι οι δύο. Που βγαίνουν πάντα οι subscribers. Από τέτοιο εκεί θα γίνουν περισσότεροι. Λοιπόν, εκεί να ξέρετε, θα έρθετε να δείτε μια. Ξέρω τώρα, εκπομπή live θα είναι. Θα έχει εκεί διάφορα happenings. Θα δείτε όλη αυτή την.
1: Τι εκπομπή live θα είναι?
0: Θα είναι εκπομπή live, ρε παιδί μου. Ό,τι λέμε εκεί θα ακούγεται. Απλά είπαμε στο τελευταίο μέρος που θα σηκωθούμε εμείς.
1: Ποιοι εμείς?
0: Εμείς.
1: Οι δύο.
0: Τρεις, θα είναι και ο Στέφανος.
1: Θα σηκωθούμε. Κάτσε.
0: Τι κάτσε.
1: Εκεί δεν είπατε θα κάνετε σκέτς και τέτοια να πούμε.
0: Τι σκέτς να πούμε, τι κάνουμε τώρα.
1: Πού να ξέρω εγώ τι θα κάνετε, εσείς δεν κανονίσετε αυτά. Εσείς θα κάνετε.
0: Τον αγαπητικό της Βοσκοπούλα θα κάνουμε.
1: Εγώ θα κάνω σκέτς.
0: Θα κάνεις κι εσύ, θα έρθεις αφού το είπες. Ο κόσμος εδώ ζητάει.
1: Δεν το ζητάει κανένα αυτή.
0: Τώρα θες να σου διαβάσω μηνύματα.
1: Από εσάς τους λέτε να πούμε. Εγώ
0: και. Από εσάς τους λέτε. Κοίταξε.
1: Εγώ Τετάρτη δεν μπορώ.
0: Άσερε. Ξέρω που δεν μπορείς. Λοιπόν, στο τέλος που θα ξεκινήσει να γίνεται λίγο τέτοιο, εκεί εγώ θα ζητήσω να πούμε τα παιδιά του Ηρακλής Radio να την κλείσουμε την εκπομπή, να μην είναι live, γιατί έχουν να υποθούν πολλά πράγματα. Καλό είναι να μείνουν εκεί στους τέσσερις τείχους ή και παραπάνω το soul, να μην πάρουν έκταση, δηλαδή να γίνουμε λίγο ρεζίλοι, τουλάχιστον στο μεταξύ μας να μην γίνουμε παραπάνω, γιατί μας ζητήσαν να κάνουμε stand-up comedy. Τώρα, εμείς...
1: Να, αυτό ήθελα να πω, ναι. Αυτό, stand-up comedy θα κάνετε με τον Στέφανο.
0: Όχι, εσύ θα είσαι.
1: Εγώ που ξέρω από αυτά, ρε φίλε.
0: Γιατί ξέρουμε εμείς.
1: Τότε τι λέτε ναι, να πούμε, άμα δεν ξέρετε. Όταν σας λένε κάτι, να λέτε ναι, άμα ξέρετε να το κάνει. Άμα δεν ξέρετε.
0: Φίλε, εμείς έχουμε διδαχθεί εδώ από τους φίλους και γείτονες, να πούμε, τους αγαπητούς Αλβανούς, οι οποίοι, ό,τι και να του πεις, ξέρεις να βάζεις πλακάκια, ξέρω. Ξέρεις να βάζεις θερμοσύφωνα, ξέρω. Μετά ο θερμοσύφωνας βέβαια βγάζει κρύο νερό αντί για ζεστό, τα πλακάκια είναι ανάποδα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία και εμείς κάπως έτσι
1: να το κάνουμε. Ναι, αλλά έτσι μια γενιά ολόκληρη έμαθε να χτίζει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Στην πράξη.
0: Στην πράξη, ρε φίλε, εννοείται.
1: Επί του πρακτέου. Επί του πρακτέου.
0: Ναι. Και μπράβο και
1: συγχαρητήρια. Και έχουμε να πούμε πολλά για το πρακτέο.
0: Θα πούμε πολλά.
1: Όχι για το πρακτέο, τι δεν θα πούμε.
0: Θα πούμε για το πρακτέο. Να, ορίστε, ένας φίλος λέει: χωρίς σκέτς δεν έρχομαι. Άλλος λέει: αν δεν έρθει ο χημικός, θα ζητήσω τα λεφτά μου πίσω. Αμέσως, τι αυτά είμαι. Εγώ τους βάζω να τα λένε. Λέει: ο χημικός θα κάνει εκλαϊκευμένα μαθήματα ιστορίας όπως μία που βγάζανε κάποτε στην ΕΡΤ. Έκανε, υπήρχε το ίδιο πράγμα στην ΕΡΤ. Ο λαός απαιτεί σκέτς με το χημικό. Θα το βελτιώσουμε το σύνθημα μέχρι την Τετάρτη. Ορίστε. Βέβαια, είναι καταιγισμός των μηνυμάτων εδώ. Δεν μπορείς να αρνηθείς. Είναι τελειωμένο.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν θα αρνηθώ. Δεν θα είμαι εκεί. Αυτό είναι το
0: θέμα. Δεν θα είσαι καν εκεί.
1: Δεν θα αρνηθώ.
0: Θεωρώ ότι θα είσαι και νομίζω ότι με τον.
1: Ναι, εγώ να το πω κιόλας ακριβώς γι' αυτό, να το ξέρει ο κόσμος, ότι εγώ δεν θα απουσιάζω την Τετάρτη από το show.
0: Θα είσαι.
1: Έτσι, γιατί υπάρχουν αναλυμένες υποχρεώσεις.
0: Άσε, θα λυθούν, μη φοβάσαι. Μέχρι την Τετάρτη θα έχουν λυθεί. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ο κόσμος να βάλει στο καλεντάρι του 8 η ώρα να είναι στο show, να έρθει εκεί να
1: έχει και πάρκινγκ.
0: Έχει πάρκινγκ.
1: Απλώς όσοι πάρετε τα αμάξια δεν θα πιείτε, να ξέρετε.
0: Γιατί? Καλά, ναι, όχι.
1: Μετά θα κάνω αλκοτέστ, ρε φίλε. Θα τους πιάσουν όλους, θα μείνουμε να είμαι όλοι χωρίς δίπλωμα.
0: Στα τζάμπο τώρα έχει αλκοτέστ. Κάνεις αλκοτέστ.
1: Όπου παίζει ο Ηρακλής έχει αλκοτέστ τώρα. Μην το. Όπου ακούγεται ο Ηρακλής, μας προσέχουν πάρα πολύ. Μας είμαστε, πώς το λένε, είδος υπό αυτό. Υπό υψηλή επιστασία, να πούμε.
0: Λοιπόν. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τώρα.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Δεν έχουμε πει τα χρηστικά. Ότι μας στέλνετε μήνυμα στο Messenger και στο Instagram. Ακούς Βίκο? Τα ακούς, ρε βλάκα? Που φώναζε χθες 2 ώρες μέσα στα αυτή μου, με έβριζε γιατί δεν διαβάζουμε τα μηνύματά του. Και το λέω: πού τα στέλνεις, ρε, τα μηνύματα?
1: Στο YouTube, ρε βλάκα.
0: Μου λέει: σε είπα, λέω, δεν θα στέλνεις στο YouTube. Να στέλνεις στο Messenger και στο Instagram. Τώρα αυτός μπορεί να στείλει, δεν ξέρουμε, κανένα ταχυδρομικό περιστατικό.
1: Περίμενε στο YouTube να πούμε.
0: Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε.
1: Πώς υπογράφει?
0: Πώς
1: υπογράφει?
0: Αφού αυτά τα user 4532.
1: Ναι, να μην υπογράφει έτσι, να ξέρουμε ποιο είναι, να χτυπάει λίγο στο μάτι, να βάζει και 1 ευρώ και θα τα διαβάζουμε.
0: Σώθηκες. Λοιπόν, στο Messenger και στο Instagram τα βλέπουμε σίγουρα. Στο YouTube, επειδή ανανεώνονται γρήγορα και εδώ
1: θα
0: πέρα.
1: Θα πούμε τρέχουν, να του το δίνουμε πίσω το ευρώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Απλώς για να μένει εκεί λίγη ώρα.
0: Ο άλλος λέει: όχι, όχι, δεν πίνουμε. Τα θέλουμε τα διπλώματα να οδηγάει ο κόσμος να έχουμε δουλίτσα. ΑΘ10 λαμαρινάδων. Ορίστε. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο Instagram και στο Messenger. Αυτά τα διαβάζουμε σίγουρα, όπως και να έχει. Αν θέλετε, στέλνετε κάποιο super chat στο YouTube και αυτό το διαβάζουμε σίγουρα, γιατί έρχεται σαν τεράστιο εδώ στην οθόνη που όλα τα υπόλοιπα είναι με μικρά γραμματάκια. Τι ήθελα να πω άλλο. Ναι, και μας ακούτε κονσέρβα στο Spotify, καλά και στο YouTube βέβαια. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ να κάνετε subscribe, να κάνετε like και να κάνετε. Οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε. Και να έρθετε φυσικά την Τετάρτη στο Soul. Λοιπόν, να μπούμε σιγά σιγά στα του Ηρακλή. ή να επεκτείνουμε λίγο την εισαγωγή μας. Τι λες, πώς το έχεις
1: το μυαλό? Στο Ηράκλειο.
0: Να μπούμε στα του Ηράκλειου.
1: Γιατί και εκεί θα κάνουμε εισαγωγή.
0: Λοιπόν, έχουμε το ζήτημα, ρε παιδί μου, που καλούμαστε εμείς σαν ύποπτοι οργανωμένοι εδώ πέρα να διαχειριστούμε αυτή την εβδομάδα. Είναι, θεωρώ, ένα, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα κάποια. Μάλλον είναι δύο. Είναι δύο. Το ένα είναι...
1: Να κράξουμε γιατί αργούν οι μεταγραφές.
0: Να κράξουμε γιατί αργούν οι μεταγραφές.
1: Αυτό δεν είναι το ζήτημα.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, τι αργούν οι μεταγραφές. Έχει κάνει κανένας καμιά μεταγραφή και δεν το πήραμε είδηση?
1: Έχει κάνει για να προλάβουμε να πάρουμε τους καλούς.
0: Α, πάρουμε τους καλούς, ναι, σωστό και αυτό. Όχι, όχι, όχι. Τα ζητήματα είναι δύο. Το ένα είναι το μόνιμο και διαρκές ζήτημα των διαρκείας, το οποίο είναι κάθε καλοκαίρι και θα είναι κάθε καλοκαίρι για πάντα όσο υπάρχει ο Ηρακλής. Και το άλλο ζήτημα είναι φυσικά η έλευση του Γιάννη Κόντι. Έτσι. Είναι ζήτημα. Όπως και να το κάνουμε από μόνο του. Είναι, ρε παιδί μου, ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει και θύελλα αντιδράσεων και έτσι μηνύματα και το ένα και το άλλο. Υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, χοντρό. Εγώ πριν μπούμε έτσι στο... Θα κάνουμε κάποια εισαγωγή πάνω σε αυτό ή να μπούμε?
1: Όχι, σε ακούω με προσοχή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε.
1: Κάνε ό,τι θέλεις και εισαγωγή κάνε. Και εξαγωγή είδα πάντα.
0: Όχι, δεν είναι. Ξεστή. Ναι. Εισαγωγές και τέτοια μπορούμε να κάνουμε σε ζητήματα τα οποία, με τα οποία μπορούμε να κάνουμε λίγο χαβαλέ, να είναι λίγο ευχάριστα, ξέρουμε, ναι, κτλ. Σε ζητήματα τα οποία, ρε παιδί μου, μας εκνευρίζουν, μας στεναχωρούν, ναι, μας κάνουν, μας ράνουν, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο. Ναι. Δεν σε πάει καρδιά. Δηλαδή, θες να πεις αυτά που είναι να πεις και να τελειώνεις. Εμείς εδώ πέρα, νομίζω, δύο χρόνια τώρα είμαστε σχεδόν σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε πει κατά διαστήματα όταν έχουν συμβεί όχι παρόμοιες καταστάσεις, αλλά πάση περιπτώσει, ας το πούμε έτσι, περίπου ίδιες, έχουμε πει ένα πράγμα και το οποίο το θεωρούμε αυτό με το οποίο πρέπει να πορεύεται ο κάθε παράγοντας του Ηρακλή αλλά και ο κόσμος της ομάδας. Επιλογές οι οποίες διχάζουν δεν πρέπει να γίνονται. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία σε αυτό το πρώτο. Σε αυτό το πρώτο βαθμό, ας πούμε, σε πρώτο βαθμό, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να ασχοληθώ με το ποιόν του ανθρώπου, τι είναι, τι δεν είναι, αν είναι καλός μάνατζερ, αν είναι κακός μάνατζερ, αν πολιτικά ανήκει στην άκρα δεξιά ή στους νεοναζί ή αν είναι, ας πούμε, στον δεξιό απλά χώρο. Δεν μπαίνω καν σε αυτό, θα μπούμε, αλλά τώρα όχι. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι εμείς αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρόνια, στον Ηρακλή, δημιουργούμε κάτι, δημιουργούμε μια αλφα συσπήρωση. Χτίζουμε. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλουμε για να μπορούμε να ασχοληθούμε και, όχι να ασχοληθούμε, να μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια, να έχουμε κινήσεις διασπαστικές και διχαστικές. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουν όλοι, από τον πρόεδρο της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, τους προέδρους της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, μέχρι τον τελευταίο φίλαθλο. Και θα πρέπει να είμαστε ευθυγραμμισμένοι σε αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε διχάζει τον κόσμο δεν θα πρέπει να γίνεται. Και καλός ή κακός, όταν βάζεις έναν εν ενεργεία πολιτικό, ακόμα και ενός άλλου κόμματος να ήταν, σίγουρα τον διχάζεις. Σίγουρα το διχάζεις, δηλαδή βάζεις μια εσάνς, ας πούμε, ρε παιδί μου, διχασμού μέσα στον κόσμο. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος εκλέχθηκε με ένα κόμμα, το οποίο, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι το κόμμα είναι αυτό, αλλά αυτό κάθε αυτό, ξέρω εγώ, νεοναζί κτλ. Αλλά στηρίχθηκε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν και είναι καταδικασμένοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Εμένα, άμα με ρωτάτε για τον. Για τον αθλητικό παράγοντα Γιάννη Κόντι, άμα τον ήθελε στον Ηρακλή, θα έλεγα σαν τρελός. Σαν τρελός. Αλλά ο ίδιος ο Γιάννης ο Κόντις, μπαίνοντας στην πολιτική με τον τρόπο που μπήκε, με το συγκεκριμένο κόμμα με το οποίο μπήκε, βγάζει

0: στο παρελθόν, για να γλιτώσουμε πολλά από τα χρέη του παρελθόντος, που ήταν ο Πυλάβιος. Για τον Πυλάβιο δεν θα πούμε κάτι. Ο Πυλάβιος είναι ένας προσωπικός δικηγόρος του Παναγιώτη Μονιβασιώτη. Και καλά κάνει και τον έχει. Και ούτε ζητάμε από κανέναν Παναγιώτη Μονιβασιώτη να επιλέξει τις φιλίες του ή με ποιους, ας πούμε, συγνωτίζεται επαγγελματικά, ανάλογα με το τι συνέβη στον Ηρακλή τα προηγούμενα χρόνια ή ανάλογα με το τι πιστεύουμε εμείς. Καμία σχέση. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποια θεσμική θέση στον Ηρακλή. Είναι κάποιος ο οποίος τον πληρώνει ο Παναγιώτης Μονιβασιώτης για να χειρίζεται τις υποθέσεις του και κάποιες υποθέσεις φυσικά του Ηρακλή. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Όταν τον άλλον τον βάζεις μέσα στη διοίκηση και τον ανακοινώνεις, εκεί είναι πρόβλημα. Εκεί είναι πρόβλημα και ξαναλέμε γιατί. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σαν κόσμος είναι να συσπυρώσουμε όσο το δυνατό περισσότερο τον κόσμο του Ηρακλή. Και όχι μόνο να συσπυρώσουμε τον κόσμο του Ηρακλή, που κάποιοι από αυτούς δεν θα συσπυρωθούν ποτέ, γιατί πολύ απλά συχάθηκαν αυτό το πράγμα που ονομάζεται ελληνικό ποδόσφαιρο ή ελληνικός αθλητισμός, στη θέση τους να φέρουμε άλλους καινούριους. Τέτοιες κινήσεις λοιπόν εμάς μας δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και το γεγονός ότι μας δυσκολεύουν πάρα πολύ έχει αντίκτυπο σε όλα. Έχει αντίκτυπο δηλαδή, μπορεί να έλεγε κάποιος, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι. Δεν με απασχολεί που εσάς σας δυσκολεύει. Ναι, αλλά το γεγονός ότι εμάς μας δυσκολεύει σημαίνει ότι εσύ μπορεί να χάσεις ένα διαρκείας. Ή μπορεί να χάσεις ένα εισιτήριο μες στη χρονιά. Ή μπορεί να χάσεις ένα κομμάτι της δυναμικής σου, ας πούμε, από το πέταλο. Αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία τα οποία πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν παίρνετε μία απόφαση. Δυστυχώς που ακόμα προς το παρόν, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει αυτό κάποτε, δεν έχουμε καταφέρει να μεταδώσουμε στην ΠΑΕ Ηρακλής την κουλτούρα του Ηρακλή των προηγούμενων χρόνων. Θεωρώ ότι θα γίνει στο μέλλον. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι για μένα το στοίχημα που, αν το κερδίσουμε, θα κατορθώσουμε να λύσουμε πάρα πολλά από αυτά τα οποία κατά καιρούς δημιουργούνται, που τα ονομάζουμε επικοινωνιακά λάθη. Δεν είναι επικοινωνιακά λάθη. Ο Παναγιώτης Μονιβασιώτης δεν μας ήξερε και δεν τον ξέραμε. Ούτε έζησε αυτά που ζήσαμε εμείς, ούτε εμείς ζήσαμε αυτά που έζησε αυτός προφανώς, ούτε στεναχωρήθηκε με αυτά που τραβήξαμε, με τον τρόπο που στεναχωρηθήκαμε εμείς, ούτε τίποτα. Γι' αυτό να πάρει μια τέτοια απόφαση, παράδειγμα όπως του Πυλάβιου, λέω τώρα, είναι κάτι εύκολο. Ότι εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή εγώ κοιτάω το συμφέρον μου, ας πούμε. Τι μου λέτε εσείς τώρα, από πού και ως πού.
1: Εγώ, επειδή για τον Πυλάβιο έχουμε μιλήσει,
0: ναι,
1: θα θυμίσω το εξής, ότι ίσως και για αυτόν δεν είναι εύκολο.
0: Για τον Πυλάβιο?
1: Όχι. Για τον Πυλάβιο δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Για τον Μονιβασιώτη. Λοιπόν, γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα. Και εκτός από μικρή χώρα, ένα μεγάλο ποσοστό ικανών στελεχών, πραγματικά ικανών, όχι να φτιάξουμε μια ευκαιρία, μια εταιρεία να δίνουμε συμβουλές, μην τις είδατε, μην τις ακούσατε ποτέ.
0: Ναι, συμβουλάτορες, λοιπόν,
1: ναι. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Οι ικανοί άνθρωποι λοιπόν, πραγματικά ικανοί για θέσεις, για να παράγουν έργο, έτσι, όχι για να πουλάνε πνεύμα, όπως είπαμε πριν, η γιορτή μας αυτή, λοιπόν, είναι λίγοι. Δεν έχεις δηλαδή πολλούς εξειδικευμένους δικηγόρους στο αθλητικό δίκαιο. Το λέω χοντροκομμένα, μπορεί να μην ισχύει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, καταλαβαίνω δηλαδή, πώς το λες.
1: Ποιον άνθρωπο εγώ θα είμαι τα αθλητικά δρόμενα, να ξέρει πώς σκέφτονται οι δικαστές από εκεί μεριά, να ξέρει ποιους νόμους θα πει, θα πάει και να κάνει τι να πούμε. Ήρθα. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Το στελεχειακό δυναμικό σε μικρές χώρες της τάξης των 10 εκατομμυρίων, και μάλιστα το ξαναλέω ότι στην Ελλάδα κιόλας πολύ ικανοί άνθρωποι φύγανε προς τα έξω, έτσι, είναι λίγο. Οπότε μπορείς να πει, δεν έχω χώρο να βρω άλλον. Να βρω άλλον, πες μου ποιος είναι ο άλλος. Έτσι. Α, και εμείς δυσκολευόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή,
0: το ίδιο
1: πράγμα. Αυτό το είπα γιατί μπορεί να μην ήταν η πρώτη επιλογή. Να ήταν η δεύτερη. Μπορεί η πρώτη επιλογή να μην δέχτηκε, μπορεί να μην υπήρχε άλλη επιλογή. Ακόμα και αυτό υπάρχει. Ξέρεις κάποιον άλλον δικηγόρο?
0: Μπορεί,
1: έτσι.
0: Η πρώτη επιλογή
1: είναι. Δηλαδή παλιά ήταν. Κάθε ομάδα πρέπει τον Κούγια. Θεός χωρέσει τον. Ναι. Είναι, ας μην το συγχωρήσω, όπως θέλει ο καθένας. Λοιπόν. Αλλά ναι. Λοιπόν, είναι τέτοιο. Παλιά είχαμε δύο δικηγόρους. Κούγια και Κουρέζος. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ήταν. Πήγαινε να πάρει ένα δίκαιο και έλεγε αυτοί οι δύο είναι.
0: Κοίταξε, και στην

0: η περίπτωση του, του Πιλάβιου και στην περίπτωση του Κόντι, εγώ θεωρώ και αυτό βλέπω δηλαδή, όλο έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε το power game. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διελκυστινίδα, όπως το διάλογο τη λένε.
1: Διελκυστίδα.
0: Όπως το διάλογο λέγεται. Λοιπόν, όπου από τη μια η πόλη του ποδοσφαίρου τραβάνε το σκηνή μια από τη μια, μια από την άλλη. Και εσύ προσπαθείς, όντας μη φίλος με κάποιον από τους δύο πόλους, να κοιτάξεις το συμφέρον σου. Οπότε πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να χρησιμοποιείς ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σε τρυπήσουν, δεν θα σε χρησιμοποιήσουν για να πουλήσουν εκδούλευση αλλού κτλ. Κτλ. Αυτό γίνεται και παραγωγικά με τον Κόντι και τέτοιο. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς με αυτή την, για τους συγκεκριμένους λόγους που αναφέραμε, με αυτή την κίνηση δεν μπορούμε να είμαστε ούτε χαρούμενοι ούτε ευχαριστημένοι. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Είναι σαν να προσπαθείς να αναμίξεις, ας πούμε, το νερό με το λάδι. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Δεν ξέρω τι περιθώριο κινήσεων έχουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μελλοντικό τέτοιο, σε μελλοντικό χρόνο. Θεωρώ ότι οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν ώστε να μην γίνει αυτό, γίνανε, δεν αποδώσανε. Οπότε είμαστε εκεί που, σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε. Είμαστε στεναχωρημένοι πάρα πολύ. Θα θέλαμε όλο αυτό να έχει αποφευχθεί σαν τρελή. Δεν έχει αποφευχθεί. Θα δούμε και εμείς πώς θα το διαχειριστούμε και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για κάπως, εν πάση περιπτώσει, να έρθει επιτέλους αυτή η εξισορρόπηση μεταξύ των ιδανικών της ηθικής, της κουλτούρας του Ηρακλή και του τι χρειάζεται να γίνει για να είναι η ΠΑΕ έτσι όπως πρέπει, να πηγαίνει καλά ο Ηρακλής κτλ. Κτλ. Όταν θα το κατορθώσουμε αυτό, τότε θα είμαστε, πιστέψτε με, πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Θεωρώ ότι στο άμεσο μέλλον αυτό το πράγμα πρέπει να το θέσουμε ως στόχο και να γίνει. Δηλαδή να φτάσουμε κάποτε στο σημείο αυτό που ονομάζουμε, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε εμείς ότι πρεσβεύει ο Ηρακλής, να μπορεί να το πρεσβεύει και να μην κάνει εκπτώσεις, είτε έχει να κάνει με στελεχειακό δυναμικό, είτε έχει να κάνει με παίκτες, είτε έχει να κάνει με το οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ξαναλέμε, Παναγιώτης Μονιβασιώτης δεν ήταν στην οικογένεια του Ηρακλή από πάντα. Ο άνθρωπος τώρα μπήκε, σιγά σιγά θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε. Μέχρι τότε εμείς θα δούμε ποια θα είναι η δική μας στάση. Καλούμαστε να κάνουμε μία, να το πω έτσι, μία τραμπάλα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καλούμαστε να ισορροπήσουμε σε ένα τεντωμένο σκηνί μεταξύ, ρε παιδί μου, του να πάρουν φωτιά τα πάντα και με το να έχουμε μία επιτυχημένη χρονιά φέτος. Αυτό είναι στο χέρι μας, στη διακριτική μας ευχέρεια, και θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχουμε κάτι παραπάνω χειροπιαστό για να πούμε στον κόσμο. Οπότε, για να το μαζεύουμε δηλαδή, έτσι επειδή ήταν λίγο μακρηγόρησα να εξηγήσω τη σκέψη, όχι, δεν υπάρχει για μας αυτή η επιλογή. Η επιλογή είναι 100% λάθος, η επιλογή είναι 100% ξένη προς τον Ηρακλή, παρόλο που θεωρώ ότι αν ρωτήσεις 99 Ηρακλειδείς στους 100 θα σου πούν ότι ναι ρε φίλε, θα ήθελα αυτόν τον άνθρωπο σαν παράγοντα αν δεν είχε αυτό το πολιτικό background. Έτσι πιστεύω, έτσι έχω καταλάβει, έτσι, τουλάχιστον από τον κόσμο με τον οποίο μιλάμε. Αυτά είναι τα καθέκαστα, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Βλέπω εκεί κάτι σημειώνεις.
1: Εγώ τίποτα δεν σημειώνω.
0: Α.
1: Εγώ έφερα τις σημειώσεις μαζί μου.
0: Α.
1: Ναι, δεν τις ξέχασα.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω να από εκεί που σταμάτησες εσύ. Λοιπόν, αφού το έπιασες το θέμα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, εγώ θα ήθελα έτσι να σε κάνω, να τον κάνω λίγο έτσι πιο εισαγωγικό, να βάλω διάφορα στοιχεία, να το στρογγυλέψουμε, να το τετραγωνίσουμε, να το κάνουμε με οξύες γωνίες και τα λοιπά και τέτοια και εκείνα. Αλλά επειδή είπες ότι δεν ενδείκνεται το θέμα. Ναι, λοιπόν είπα άσε να μην το κάνω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό εγώ θα το πιάσω, όπως σου είπα και πριν, επί του πρακτέου. Επί του πρακτέου. Δηλαδή, τι γίνεται στην πράξη. Όχι τι θα έπρεπε, τι θα ήταν, τι θα μας άρεσε και τέτοια. Στην πράξη λοιπόν γίνεται το εξής. Μετά από αυτήν την πρόσληψη του κυρίου Κόντι από τον κύριο Μονεβασιώτη στην ΠΑΕ Ηρακλής, βρήκαν ευκαιρία, βρήκαν ευκαιρία κάποια στοιχεία κακόβουλα να την αδράξουν και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ενώ είχαν μπει στις τρύπες τους πολύ καιρό πριν, μιας και ως προπονητές και να άλλαζε ο Μονέ, ανέβηκε τελικά η ομάδα και δεν μπορούμε να τον κράξουμε, μιας και έφερε και παίκτες στο Δεκέμβριο και δεν μπορούμε να τον κράξουμε γιατί ενίσχυε την ομάδα, μιας και η Αυτόνομη έκανε μια παρουσία στο Super Cup εκτός έδρας που δεν μπορούμε να την κράξουμε, μιας και τόσα δεν μπορούσαμε. Και σου λέει ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρών. Θα πάρουμε τώρα αυτό το θέμα ότι ο Κόντις, ο οποίος όπως είπες και πριν κατέβηκε σε έναν πολιτικό χώρο, οι πολιτικοί χώροι ανεξάρτητα από που είναι δημιουργούν εντάσεις.
0: Έτσι,
1: δηλαδή μπορεί να είσαι ας πούμε ακόμα και σε ένα κόμμα νεοειδρυθέν που δεν έχει δώσει και το στίγμα του, δηλαδή να είσαι στην Καριστιανού και να μαλώνεις με τη Λατινοπούλου. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει, δηλαδή όπου και να είσαι.
0: Πάντα ρε παιδί μου, δημιουργεί συμπάθειες και αντιπάθειες. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτό πεδίο δόξης λαμπρό λοιπόν σε κάποιους, λέει α, Σπαρτιάτες, τι είναι οι Σπαρτιάτες, να Σπαρτιάτες από πίσω τους είναι ο Κασιδιάρης που είναι στη φυλακή, που θα βγει από τη φυλακή, να αυτούς τους έβαλε, κάτι τέτοια τα λέγανε και στις τηλεοράσεις, γίνανε και κάποιες, πώς το λένε, επιτροπές να δούνε αν αυτό το κόμμα ήταν νόμιμο, δεν ήταν. Τέλος πάντων, πεδίο δόξης λαμπρό λοιπόν και αρχίσανε αυτή την ιστορία. Να και εσείς που είστε έτσι, τώρα να δούμε τι θα πείτε. Και άμα πείτε, κακώς είπατε, θέλετε να κάνετε κακό στον Ηρακλή. Άμα δεν πείτε, θα είναι ότι μπεκιαστήκατε και δεν μπορείτε, δεν είστε μάγκες. Δηλαδή σε κάτι τέτοια κολπάκια. Κάτι τέτοια κολπάκια. Έτσι σου λέει, να, τους στριμώξαμε τώρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Το τι είναι ο καθένας, πέρα από τη δήλωσή του, που για μας ισχύει, είναι τι κάνει και στην πράξη. Λοιπόν, το τι κάνει στην πράξη το δείχνει σχεδόν κάθε μέρα. Το δείχνει παντού. Λοιπόν, η πράξη του οπαδικού κινήματος του Ηρακλή είναι αυτή που από το 2007 μέχρι 2026 σήμερα, κοντά 19 χρόνια, είναι αυτή που είναι. Και αυτή θα συνεχίσει να είναι είτε ο κύριος Κόντις κάτσει για 2 μήνες στην ΠΑΕ, για 3 μήνες, είτε για 3 χρόνια. Ελπίζουμε αυτό να μην τον πειράζει. Δηλαδή δεν ξέρω αυτό τον είπανε που πας εκεί να μπλέξεις, αυτή είναι έτσι, αυτή είναι αυτό, αυτή είναι εκείνο. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, εμείς αυτό που κάναμε σαν οπαδί του Ηρακλή, σαν οπαδικό κίνημα, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Με γνώμονα το καλό της ομάδος και με φορέα αυτό που είπες και πριν, τις αξίες έτσι και όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν και μας χαρακτηρίσανε και συσπυρώσανε τον κόσμο σε δύσκολες εποχές, όταν αυτοί προσπαθούσαν να βάλουν φυτίλια στον κόσμο, προτιμούσαν να βλέπουν την ομάδα τους να είναι στην 8η κατηγορία για να πούνε ότι να, αυτοί σας δείξαν εκεί για να βγάζουν μεροκάματο. Τώρα τι μεροκάματο που βγάζεις από μια ομάδα που είναι στην 8η κατηγορία, ναι, είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, αλλά αυτοί αυτό ξέρουν να κάνουν, λάσπη να πετάνε, φυτίλια να βάζουν και τέτοια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει να κάνει, αυτό είναι το θέμα όλο, έτσι. Και γι' αυτό, ενώ ακούστηκε αυτό την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι έχει ξεθυμάνει,
0: κοίταξε, έχει ξεθυμάνει λοιπόν, για πολλούς λόγους.
1: Ναι, έχει ξεθυμάνει γιατί ακριβώς υπάρχει ωριμότητα από την μια μεριά και από την άλλη δεν είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα. Το ζήτημα ή προσπαθούν να το κάνουν σημαντικό αυτοί οι οποίοι θέλουν το κακό του Ηρακλή, θέλουν την αναμπουμπούλα μέσα στον Ηρακλή, γιατί έτσι όχι δεν καταφέρουν τίποτα. Αυτοί περίπτερο δεν μπορούν να κουμαντάρουν. Περίπτερο, όχι να κουμαντάρουν είτε γυμναστικό, είτε ΠΑΕ, είτε ΚΑΕ, είτε συνδέσμους, είτε τίποτα. Τίποτα. Περίπτερο να το πει κουμάντα ρέτο, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Όχι περίπτερο τα καινούρια, αυτά που είναι και καφέδες μέσα και τέτοια, αυτά τα παλιά. Εφημερίδες, τσιγάρα. Άντε και πατατάκια. Λοιπόν. Και σου λέει τι να κάνουμε, πώς θα επιβεβαιωθούμε να βγούμε λίγο στην τέτοια ότι υπάρχουμε, θα αρχίσουμε να λέμε. Θυμήσου να πούμε πώς αυτοί ήταν όλοι παρατρεχάμενοι του Δρακόπουλου, ένα φεγγάρι. Όταν ο Δρακόπουλος άρχισε να βρει στην αυτόνομη, βρήκε υποστηρικτές. Νόμιζε ότι βρήκε υποστηρικτές. Και γι' αυτό το παρασύρανε ίσως και οι ίδιοι, βάλταρε με αυτούς να δει σε μισθή και αντί να διοικεί έτσι όπως δικούσε, κουτσά στραβά, ντεφ να γίνει και ήμασταν που το καράβι πήγαινε, πήγε να κάνει το. Πώς το λένε, να κάνει το καράβι τον αρχικαπετάνιο. Ναι, εγώ είμαι και τέτοια. Θα κάνω
0: το τιμονιέρι.
1: Ναι, το τιμονιέρι το μεγάλο. Λοιπόν, και έφαγε τα μούτρα του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, αυτό είναι όλο το θέμα. Από εκεί και πέρα.
0: Να διαβάσω ένα μήνυμα του ξενομερίτη που δεν το καταλαβαίνω.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, εγώ.
0: Γιατί στέλνει με λεφτά και λέει ναι. Για τον Ηρακλή μας μιλάτε, όχι για τη χώρα Ελλάδα. Δεν το αντιλαμβάνομαι, φίλε, τι εννοείς. Αν θες, ξαναστείλε χωρίς λεφτά να το πούμε. Ναι, sorry. Συνέχισε, συνέχισε.
1: Ναι.
0: Σε διακόψα, συγγνώμη.
1: Νομίζω ότι καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Ο Ηρακλής είναι μέρος της Ελλάδος. Είναι ένα κομμάτι. Και το. Και, όχι, όχι, γι' αυτό λέω, σου λέω να το συνεχίσω λίγο. Το ότι μιλάμε για, το, για την Ελλάδα, αφού σε αυτή τη χώρα συμμετέχει ο Ηρακλής, το ό,τι κάνει ή το ό,τι δεν κάνει έχει να κάνει άμεσα με την Ελλάδα. Έχει άμεσα να κάνει. Δηλαδή, αν το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κάπως, θα έχουμε και εμείς προβλήματα. Αν είναι αλλιώς, θα είναι καλύτερα. Αλλιώς θα είναι χειρότερα. Δηλαδή, δεν είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Το ίδιο και οι υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Έτσι, δηλαδή, έχει να κάνει. Εννοείται ότι εμείς δεν θα λύσουμε τα προβλήματα της Άρης, όπως ούτε θα λύσουμε και τα προβλήματα του Ηρακλή. Το ότι μιλάμε, ναι, δηλαδή μιλάμε δεν είναι ότι θα λύσουμε τα
0: είναι
1: προβλήματα.
0: Είναι λίγο δύσκολο και τα δύο να λυθούν.
1: Λοιπόν, συνήθως αυτοί που να τα λύσουν δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέμε και
0: όλες. Άλλο είσαι
1: μια άλλο πόλη και άλλο να κάνεις έργο, να παράγεις έργο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά να παράγεις έργο. Όχι να λες εγώ είμαι παράγων και να βάζεις τα χέρια στη ζέπη και να κορδώνεσαι. Λοιπόν, να παράγεις έργο.
0: Κοίταξε. Για να το κλείνουμε σιγά σιγά. Νομίζω ότι το έχουμε ότι είναι τελείως ορατό το τι ακριβώς λέμε. Λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να γίνει. Λέμε ότι είναι λάθος. Και λέμε ότι είναι στο χέρι μας αυτή την κουλτούρα που δεν έχει να κάνει. Γιατί βλέπω εδώ παράδειγμα λέει κάποιος ότι παιδιά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο η πολιτική να ταιριάξει κτλ. Λέει ρε παιδιά, πάμε την λεγόμενη μας ψηλά και μη σας ρίχνουν ταχύτητα αυτές οι ενέργειες. Ο ξενομερίτης είναι. Θα επανέλθουμε. Απλά λέω το εξής, ότι βλέπω ρε παιδί μου μηνύματα ότι λένε ότι ξέρεις κάτι. Δηλαδή το έχουν σαν τελειωμένο ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και έχουν δίκιο. Στον καπιταλισμό, στο ένα το άλλο. Δηλαδή είναι πολλά μηνύματα που έρχονται. Είναι πολύ δύσκολο να ταιριάξεις την ηθική, τη ρομαντισμό κτλ. Κτλ. Σε αυτά τα πλαίσια. Ναι, δίκιο έχετε. Όταν γίνονται. Υπάρχουν πολλές φορές που θα γίνουν πράγματα τα οποία εμάς δεν θα μας αρέσουν. Και έχουμε, νομίζω, το δικαίωμα τουλάχιστον να πούμε ότι δεν μας αρέσουν. Αυτό που δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε είναι να μπούμε, ρε παιδί μου, στη μέση από τη στιγμή που υπάρχει μια διοίκηση που ενεργεί, έτσι. Όχι να έχει παρατήσει τον Ηρακλή, και τότε θα μπούμε στη μέση. Και να πούμε ότι ξέρει κάτι, αυτόν θα τον διώξει, εκείνον θα τον πάρει, εκείνον όχι, δεν μου αρέσουν τα μούτρα του, όχι από εκείνον παίρνω μίζα κτλ. Κτλ. Αλλά από την άλλη, εγώ. Καταρχάς δεν μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για κουλτούρα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν θα λέγαμε τα ίδια αν ήταν ένας, ας πούμε, παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας ή αν ήταν ένας, ας πούμε, του ΚΚΕ. Δεν θα λέγαμε τα ίδια. Και αυτός σε κάποιους ανθρώπους θα ξένιζε. Έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβετε. Δεν έχει να κάνει με το κόμμα του ανθρώπου. Έχει να κάνει με το ποιος έχει στηρίξει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν άνθρωποι. Άντε να μην το. Το θεωρώ ότι το καταλαβαίνει περισσότερο ο κόσμος, να μην επεκταθούμε, γιατί πραγματικά με κουράζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με την κουλτούρα. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν κινήσεις, οι οποίες εγώ να πω ότι έπρεπε να γίνει, ρε παιδί μου, στα πλαίσια του αθλητικού κτλ. Και της οργάνωσης που έπρεπε να πω ότι να το δεχτώ ότι έπρεπε να γίνει. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν αυτές οι κινήσεις, τότε από την άλλη μεριά θα υπάρχουν και αντίστοιχες κινήσεις οι οποίες θα πρέπει αυτή την κουλτούρα να την οξύνουν και να την μεγαλώσουν, εν πάση περιπτώσει, να την βγάλουν περισσότερο, να την κάνουν περισσότερο ορατή προς τα έξω. Αυτό εγώ θέλω να πω, να μην δημιουργεί εντάσεις να μην δημιουργεί ζητήματα όταν θα και ο κόσμος από την άλλη μεριά θα αρχίσει να μιλάει για αυτό το πράγμα και να μην δημιουργεί διχασμό και διάσπαση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, για το...
1: Σου είπα ότι περισσότερο η φάση είναι ότι ένας κόσμος ο οποίος είναι σε αυτή την αντίληψη που περιέγραψε πριν και χαλάστηκε, γιατί ένας άνθρωπος που προέρχεται από έναν, που ταυτίστηκε με ένα πολιτικό φορέα, μάλλον όχι ταυτίστηκε, κατέβηκε στις περασμένες εκλογές με ένα πολιτικό φορέα ο οποίος στηρίχθηκε από έναν άλλο πολιτικό φορέα ο οποίος ήταν λινεπικός απαράδεκτος. Λοιπόν, είναι
0: εγκληματικός. Εγκληματικός, όχι απαράδεκτος. Εγκληματικός ήταν ο
1: πρώτος. Ναι, λέω, λίγαν επίοικος απαράδεκτος.
0: Ναι.
1: Λίγαν επίοικος απαράδεκτος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στην άλλη πλευρά, η οποία μετράει θύματα από αυτή την ιστορία,
0: τσατίζεται.
1: Ωραία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι έτσι. Αλλά το θέμα ήταν, γιατί γι' αυτό λέει του πρακτικού, ο άλλος το λέει, δηλώνει, το καταθέτει και τελειώνει. Από εκεί και πέρα, το όλο πρόβλημα είναι αυτοί που πιστέψαν ότι σου λέει θα πούμε εμείς έτσι, να πούνε αυτοί αλλιώς. Μετά να τους λέμε, να εσείς που προσπαθείτε να κάνετε διοίκηση.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί άμα πεις, ας πούμε, αυτό το στέλεχος δεν το θέλουμε για αυτό το λόγο. Α, θέλετε να κάνετε δείξη. Σε ρωτάει πρώτα. Σε ρωτάει για να σε δείξει την παγίδα. Λοιπόν, κατάλαβες. Αυτά είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα στην καθημερινότητα τα άλλα ξεπερνούνται. Γιατί αυτό που είναι, να το πούμε έτσι λαϊκά, αυτό που είναι αντιφά. Πάλι θα βάλει τη σημαία της Παλαιστίνης. Τώρα, έτσι λέω, ένα παράδειγμα. Λοιπόν, και δεν πιστεύω κανένας Γιάννης Κόντης να πει γιατί βάλει τη σημαία της Παλαιστίνης. Λοιπόν, το ξέρει αυτό που ήρθε στον Ηράκλη. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα, η πρακτική σου δείχνει το ποιος είσαι και το τι κάνεις. Όχι μόνο το τι δηλώνεις. Αυτό γίνεται μια φορά. Το δηλώνεις. Και από εκεί και πέρα έχεις μια καθημερινή πρακτική. Έχεις μια καθημερινή στάση. Αυτή την λοιπόν που είπες, την κουλτούρα που ανέφερες.
0: Έτσι.
1: Από αυτό δηλαδή ξεκίνησα να το λέω τώρα αυτό το πράγμα. Την έφερε λέξη κουλτούρα. Αυτή λοιπόν την κουλτούρα εμείς θα συνεχίσουμε να την έχουμε.
0: Σωστά. Αυτό. Ο Ξενομερίτης λέει, που στέλνει, λέει: ρε παιδιά, πάμε την Ηρακλάρα μας ψηλά και εμείς σας ρίχνουν ταχύτητα αυτές οι ενέργειες. Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και απλά εμείς πιστεύουμε ότι για να, κάνουμε την, να την πάμε την Ηρακλάρα ψηλά, εκτός από μια διοίκηση σοβαρή, εκτός από καλό τεχνικό διευθυντή, εκτός από το ένα, εκτός από το άλλο, χρειάζεται και συσπήρωση του κόσμου. Και γι' αυτό λέμε ότι κινήσεις οι οποίες αποσυσπηρώνουν τον κόσμο είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ότι έχουμε μπει, ας πούμε, στη διαδικασία τώρα εμείς να μιλάμε μισή ώρα ακριβώς με το ρολόι για αυτό το ζήτημα, αντί για να μιλάμε, ξέρω εγώ, για τα διαρκείας ή ξέρω εγώ, για να μιλάμε για τον Insigne που είδα τώρα ότι το θέλει ο Ηρακλής και το ένα και το άλλο, είναι λάθος. Αυτό δεν το δημιουργούμε εμείς που μιλάμε, που σχολιάζουμε. Αυτό δημιουργείται γιατί γίνονται κινήσεις οι οποίες, ρε παιδί μου, δεν, πώς να σου πω, δεν είναι ευθυγραμμισμένες με αυτό το πράγμα το οποίο τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου του Ηρακλή που πάει στο γήπεδο πιστεύει. Και δεν μην το πάτε πολύ πολιτικά. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι. Δεν το πάω σε αριστερά και δεξιά. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία γουστάρει, ξέρω εγώ, τους νεοναζί. Σα-ίσα, δεν. Καμία σχέση. Έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το ζήτημα που μπερδευόμαστε. Αυτό το πράγμα λέμε και θέλουμε απλά για να μην μας ρίξουν ταχύτητα όλα αυτά, να τα αναφέρουμε στον κόσμο, να πούμε στον κόσμο τις δικές μας σκέψεις. Κάποιοι θα συμφωνήσουν, κάποιοι θα διαφωνήσουν. Έτσι είναι τα πράγματα στους μεγάλους συλλόγους, έτσι είναι τα πράγματα και στη δημοκρατία. Ευτυχώς, εμείς είμαστε υπέρ της αυτού του πράγματος που ονομάζουμε το να έχει ο άλλος διαφορετική άποψη.
1: Μα γι' αυτό είμαστε καινοπολίτικα, γιατί εμείς θέλουμε να συζητιούνται αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα είσαι νοπολίτικα, πες μπουνιές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εμείς δεν είμαστε νοπολίτικα, πες με μπουνιές.
0: Ακριβώς. Εμείς θέλουμε να συζητιούνται αυτά και να βγάζουμε μια κοινή γραμμή που θα είναι προς το συμφέρον
1: της ομάδας.
0: Ακριβώς.
1: Να βάλει από εδώ, λίγο από εδώ,
0: ακριβώς.
1: Λίγο από εκεί.
0: Ακριβώς. Απλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία είναι κόκκινες γραμμές. Εντάξει. Και δεν θεωρώ τον Κόντι κόκκινη γραμμή. Εντάξει. Δηλαδή, άμα με ρωτήσεις. Δηλαδή,
1: το είπες και πριν και εγώ το αποδέχτηκα σιωπηλά. Ότι δεν είναι να ψάξουμε να βρούμε τώρα ποιος είναι ο Γιάννης Κόντης, τι έκανε στα 20 του, στα 30 του, στα 40 του, στα 50 του, τι επερωτήσει έκανε στη Βουλή, το ένα, το άλλο, το άλλο. Δεν ήταν αυτό το θέμα. Γιατί ο Γιάννης Κόντης θα είναι περαστικός από τον Ηρακλή και ευχόμαστε να πετύχει και στο έργο του και ο Ηρακλής.
0: Καλά, εννοείται, πλάκα
1: Γιάννης. Να βγει κερδισμένος. Από εκεί και πέρα, το θέμα αυτό το πιάνουμε γιατί έχουμε να συναντήσουμε, θα έχουμε να συναντήσουμε και άλλα τέτοια. Και αργότερα. αργότερα. Και είναι καλό που το πιάνουμε αυτή την περίοδο που δεν έχουμε άλλα πράγματα να τρέχουν. Αύριο, την Τετάρτη, παιχνίδι ευρωπαϊκό, την Κυριακή εκτός έδρας και τέτοια. Και γι' αυτό μπορούμε, αυτό το λέω τώρα και στο φίλο τον Ξενομερίτη, ναι, μπορούμε να τα αναλύουμε και να ζητάμε περισσότερο αυτά τα θέματα, που είναι καλό ότι είναι σε τέτοιες περιόδους, που δεν είναι για να κατασταλάζουμε, για να δουλεύουμε όλοι μαζί το μυαλό μας, να λειτουργούμε όλοι μαζί, να βρούμε κοινές συνισταμένες και να μπορούμε να προχωράμε. Και το κυριότερο, γιατί για μένα αυτό είναι το κυριότερο και το, και το είπα και από την αρχή ξεκινώντας, είναι οι σπιουνιές που μπαίνουν.
2: Έτσι.
1: Οι σπιουνιές που μπαίνουν.
0: Ναι, δηλαδή ξαναείδαμε όλους αυτούς τους λογαριασμούς.
1: Δηλαδή δεν ξέρω πόσοι πήγαν, ας πούμε, και είπαν το Γκόντι, εσύ που πας αυτούς, αυτοί είναι έτσι. Ας τους να μην κάνουν ομάδα. Ναι. Λοιπόν. Ενώ βγήκαν τώρα αυτό που είπες, κάτι πήγες να πεις, βγήκαν μερικοί δικοί μας από παλιά, θυμόμαστε τα ονόματα και τα τέτοια. Λοιπόν, τα nickname, πώς τα λέτε και εσείς και οι νέοι να που ασχολείστε με αυτά, να πούνε να δούμε τώρα τι θα πείτε. Που άμα πεις αυτό είσαι έτσι, είναι γιατί πονηροί αυτοί. Άμα πεις αυτό είσαι έτσι, να πούμε, α, χαλάς την ατμόσφαιρα στον Ηρακλή την καλή. Άμα πεις το άλλο, α, άρα θες να κάνεις δίκηση. Άμα πεις εκείνο. Εντάξει, αυτά είναι παιδικά. Είναι 15 χρόνια πριν, τα μάθαμε. Άμα έχετε τίποτα καινούρια. Καινούργιες μπανανόφλουδες, καινούργιες συνοποδιές, να τις πείτε,
0: να τις πείτε, να ξέρουμε
1: και εμείς. Να τις μάθουμε, να τις δουλέψουμε και εμείς και να γίνει το τέτοιο, να γινόμαστε έξυπνοι. Πώς λένε, όσο υψώνονται οι άλτες, οι φράχτες βελτιώνονται οι άλτες.
0: Ναι, να ξέρουμε και εμείς.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ για να το κλείσω αυτό το θέμα, ένα θα πω, να πούμε, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα να
1: όχι,
0: πούμε.
1: Όχι, ένα θα πω, γιατί το ένα θα πω μόνο αυτό, ότι... Και να μην νικήσουμε, να μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Έτσι, εμείς θα πολεμάμε πάντα. Δεν εγκαταλείπουμε ούτε τις θέσεις μας, ούτε τις απόψεις μας, ούτε εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όσο και αν προσπαθείτε να φέρετε απογοήτευση.
0: Λοιπόν, να συμφωνήσω... Δεν το συζητάμε. Εδώ έχουμε κάτι μηνύματα τώρα στο YouTube. Δεν έχουν φύγει κιόλας. Γίνεται μια κουβέντα. Απλά.
1: Αν έχει πιάσει το νόημα, είσαι το και λάθος, πες τώρα.
0: Όχι. Έχω μόνο ένα τέτοιο το οποίο θέλω να σχολιάσω. Που είναι ένας Γιώργος, ο οποίος λέει έξω τα πολιτικά από τον Ηρακλή. Γι' αυτό έχουμε χάσει πολύ κόσμο. Πάνω απ' όλα ο Ηρακλής. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει εκτός Ηρακλή. Αλλά μην μπλέκουμε την πολιτική με τον Ηρακλή. Λοιπόν. Καταρχάς, δεν μπλέκει κανένας την πολιτική με τον Ηρακλή από τον κόσμο του Ηρακλή. Την πολιτική με τον Ηρακλή την μπλέκει ο Καράγλου, ο οποίος παλεύει για να πάμε στην Καρδίτσα. Την πολιτική με τον Ηρακλή την μπλέκει ο ερχομός του Κόντι. Την πολιτική με τον Ηρακλή την μπλέκουν όλοι αυτοί. Εντάξει. Μην μπερδευόμαστε σε αυτό το πράγμα.
1: Και, συγγνώμη,
0: Αν θεωρείς ότι έχουμε χάσει κόσμο επειδή ο Καράγλου ακόμα παλεύει να πάμε στην Καρδίτσα και δεν το καταφέραμε, θα συμφωνήσω. Ναι, θα συμφωνήσω. Αυτό είναι αλήθεια. Όλα τα υπόλοιπα που λες λοιπόν είναι να είχαμε να λέγαμε και ένα ωραίο αφήγημα το οποίο το έχετε χτίσει 50 άνθρωποι, το ξεκινήσατε τότε με τον Δρακόπουλο, το έχετε χτίσει, το έχετε μεγαλώσει, το έχετε διωγγώσει και γενικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει αυτό το πράγμα να το ανανεώσετε γιατί πλέον δεν πουλάει. Στο λέω φιλικά, να πούμε, να ξέρεις, δεν πουλάει άλλο αυτό το πράγμα. Το χάσαμε κόσμο και αυτό εκείνο το άλλο. Ο Μάριος ο Demigod λέει ούτε αριστερά ούτε δεξιά, όλοι οι Ηρακλείς είμαστε και βάζει και 2 ευρώ. Ευχαριστούμε για το 2 ευρώ. Ο καθένας θα είναι είτε αριστερά είτε δεξιά, ό,τι θέλει θα κάνει, να μην είναι μόνο άκρα δεξιά. Αυτό λέμε εμείς. Όλα τα υπόλοιπα που είπες συμφωνούμε. Θέλει να είναι κάποιος αριστερός να είναι, θέλει να είναι κάποιος δεξιός να είναι, ακροδεξιός μόνο να μην είναι και νοναζί, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να διαβάσουμε μια τα μηνύματα γιατί φτάσαμε στο παραπέντε. Ο Χρήστος λέει, κάτσε, περιμένουμε αναφορά σε Ελλάς κόμμα και Ελλάς αντίσταση και τον Παπακοσταντίνου να τραγουδάει Ελλάς μετά την ανάπλαση 3 Σεπτεμβρίου Αγίου Δημητρίου στα νέα γήπεδα του Ηρακλή. Α, ορίστε τώρα. Τώρα προσπαθούμε να μην πολιτικολογούμε και έρχονται αυτά τα εμπριστικά μηνύματα εδώ να μας κάνουν τώρα να κάνουμε. Ορίστε, να πούμε διαφήνω πράγματα.
1: Από τον Κωνσταντίνου που έχει συναυλιάσει λίγο καιρό εδώ πέρα. Αυτά τα ξέρουμε, είναι τέτοια αυτά. Είναι
0: κόλπα του μάρκετινγκ.
1: Κόλπα του μάρκετινγκ.
0: Ξέρει ο Βασίλης ότι έχουμε τεράστια κροματικότητα. Σου λέει πώς θα μαζέψω κόσμο, θα πω. εντάξει, παιδιά, πάντως το Ελλάς κόμμα είναι. Τι να πω, δεν. Δηλαδή. Εντάξει. Άντε να μην πω κάτι γιατί μπορεί να είναι και κανένας που μας ακούει, ας πούμε, και υποστηρίζει. Αλλά παιδιά, πραγματικά τι Ελλάς, μαλάκι. Πάτε καλά. Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν το κατάλαβες.
0: Όχι.
1: Άρα, φίλε, τα έκολπα του μάρκετινγκ.
0: Ναι.
1: Το κόμμα της Καραστιανού πώς λέγεται?
0: Βγήκε όνομα, δεν βγήκε.
1: Βλέπεις λοιπόν, βγήκε όνομα. Αλλά ακριβώς επειδή δεν είχε marketing, δεν το ξέρει κανένας.
0: Άντε ρε, πώς λέγεται?
1: Λέει αυτό σου λέω, δεν το ξέρεις. Ενώ οι άλλοι κατευθείαν, πρόσεξε, κατευθείαν να πούμε, σου λέει, θα κάνουμε ένα κόμμα με ένα τέτοιο όνομα που αύριο θα το ξέρουν όλοι. Τσακ, το έκανε Ελλάς. Ρε τους αριστερούς, δεν τους πιάνεις δράμα θέλουν.
0: Πώς λέγεται το κόμμα Καριστιανού? Κάτσε τώρα, περίμενε, το βάλω εδώ. Α, μαλάκα, όντως έχει όνομα. Λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, κατάλαβες. Κατάλαβες το άλλο. Εσύ, ο άλλος τώρα να πούμε.
0: Τώρα με συγχωρείς, είναι δυνατόν εσύ... με αυτόν τον τρόπο και αυτόν τον τρόπο σκέψης να μην έρθει στην Τετάρτη.
1: Λοιπόν...
0: στο σκέτς. Σε παρακαλώ, ρε.
1: Θα το πω Ελλάς, τελείωσε. Ναι, το μάθαν όλοι. Τελείωσε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, πώς το λένε, η αρνητική διαφήμιση, η διαφήμιση, αυτά τα από καιρό του
0: τα
1: μεγάλου Γιάννη Ιωαννίδη να πούμε.
0: Ναι.
1: Θεός χωρέσουμε και αυτόνα. Λοιπόν, έτσι, γνωστά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα στους καλύτερους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε Μιχάλη. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Μια παρατήρηση όμως. Ως άνθρωποι του πνεύματος, δεν θα έπρεπε να κάνετε εκπομπή σήμερα. Ανυπομονώ για την Τετάρτη, χιλιάδες χρόνια Ηρακλής. Φίλε, εμείς είμαστε περισσότερο άνθρωποι του πνεύματος το τελευταίο διάστημα. Να ξέρεις, παρά του πνεύματος.
1: Σήμερα έγινε η επιφύτηση, ρε παιδιά. Τώρα αυτή η επιφύτηση θα αφήσουμε να πάει χαμένη, να πούμε τώρα.
0: Ο Πάνος εδώ αναφέρεται σε κάποιο κόσμο ο οποίος εξαντλεί την ύπαρξή του στα κοινά του Ηρακλή μέσα από βιτριολικά post στο Facebook και λέει αυτά τα άτομα παίρνουν καρδούλες από τον Δρακόπουλο, μην τους δίνουμε αξία και δημοσιότητα, και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν θα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα πώς θα το πω, θα θέσουν την ατζέντα στα κοινά του Ηρακλή σε καμία περίπτωση. Η ατζέντα τίθεται από ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν καθημερινά. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα από Σουηδία. Άλλο η πολιτική, άλλο το ποδόσφαιρο. Τον Κόντι θα τον κρίνουμε από το τι θα κάνει στον Ηρακλή και όχι από το τι έκανε στην πολιτική. Ο Ηρακλής είναι κάτι μεγαλύτερο από ένα πολιτικό κόμμα ή μια πολιτική ιδεολογία. Δεν θα απαγορεύσουμε σε κανένα που μπορεί να προσφέρει στην. Ομάδα είμαστε, όχι κόμμα. Κοίταξε, φίλε Γιώργο, εσύ είσαι από τη Σουηδία. Εκεί τα πράγματα είναι πιο έτσι, φιλελεύθερα. Είναι λίγο πιο.
1: Εκεί τα κόμματα δεν μπλέκουν τόσο πολύ στην κοινωνική ζωή. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ. Αυτό ήθελα να πω και πριν. Άλλο το ποδόσφαιρο, άλλη πολιτική. Ίσως να έπρεπε να είναι. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα η πολιτική είναι μέχρι τα μπούνια να πούμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Τι συζητάμε? Το κύπελο πότε το πήρε Όφη? Με τον Αβγενάκη. Το κύπελο πότε το πήρε ο τέτοιος, να πούμε, το άλλο το κύπελο
0: Όφη.
1: Με το Βαλιράκι. Το πρωτάθλημα πότε το πήρε η Λάρισα. Με τον έναν είχαν υφυπουργό άμυνα τότε στη Λάρισα, να πούμε. Που ήταν εντοπαρισμένοι όλοι, να πούμε, και είπαν εντάξει, δεν πειράζει, ας κάνουμε τώρα τα στραβαμπάτια, το πάρει επαρχία μια φορά. Και δεν είναι καλά, έκανε και το πήρε. Δηλαδή και εμείς τότε χαρήκαμε που το πήρε η Λάρισα. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα, μετά από 40 χρόνια, να μου λένε αυτοί οι οποίοι είναι 1000 βαθμούς πίσω στην Αλφαδική από τον Ηράκλη έχουν 1000 βαθμούς λιγότερο. Έτσι. Να μου λένε ότι αυτή η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί πήραν ένα κύπελο με το οποίο παίξανε, η πρώτη μεγάλη ομάδα που παίξανε, να πούμε, ήταν στο τελικό. Έτσι. Με τους Κωνσταντινούπολίτες. Και μέχρι τότε η πιο μεγάλη ομάδα που είχαν αποκλείσει ήταν ο Απόλλων Καλαμαριάς. Λοιπόν, ναι. Πήγανε με την Καλαμαριά, ο Λεβαδιακός τότε έπαιζε στη Β' Εθνική, Καλαμαριά, και πήγανε τελικό με τους Κωνσταντινούπολίτες. Έφυγε και ο Βασιλάκος στο 10ο λεπτό και πήρανε κύπελο. Και εμείς είμαστε η πιο μεγάλη ομάδα από τον Ηράκλη. Όχι, τότε θα τα σκαλίσουμε. Θα τα σκαλίσουμε, άμα θέλετε. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτά τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο, έτσι. Όταν την περίοδο Πασόκο Βαρδινογιάννη έλυνε και έδαινε, να πούμε. Έτσι, και έπαιρνε τα ντάμπ το ένα μετά το άλλο, εκτός από όταν ήθελε να σταματήσει να τα πάρει, τα δώσει κανέναν άλλον. Γιατί είχε εκλογές το 85. Είχε εκλογές το 85. Έπρεπε η Βόρειος Ελλάδα που ήταν γαλάζια να γίνει και λίγο πράσινη για να μπορέσει να ξαναβγεί. Λοιπόν, αυτοί μπλέκουν. Οι πολιτικοί μπλέκουν. Δεν την μπλέκουμε εμείς. Εμείς δεν μπλέκουμε.
0: Όχι. Λοιπόν, κάτσε γιατί μιλάς ή διαβάζω εγώ και τα μηνύματα εδώ.
1: Και δεν με παρακολουθείς.
0: Συγγνώμη. Κωστής, καλησπέρα παιδιά. Εμένα προσωπικά χαίστηκα αν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός, όχι ψη κόντης. Όλοι μας πρέπει να θέλουμε το καλό του Ηρακλή. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει.
1: Να το ξαναπούμε αυτό. Φυσικά, είπαμε, ο καθένας μας μπορεί να είναι δεξιός, λίγο δεξιός παραπάνω, κεντρός, αριστερός, σοσιαλδημοκρατία. Ένα πράγμα δεν μπορεί να είναι. Εχθρός του ανθρώπινου γένους.
0: Έτσι.
1: Και αυτή είναι μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Έτσι. Γι' αυτό έχει και λίγους οπαδούς. Έτσι, γιατί, αν ακριβώς όλοι οι αριστεροί μπαλώναν με τους δεξιούς, τότε δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ομάδες. Ή θα είχαμε πολιτικά τις ομάδες.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Έτσι, λοιπόν, εννοείται. Εννοείται. Έτσι, από αυτούς έχουμε πρόβλημα. Και επειδή από το χώρο από το οποίο είναι βουλευτής τώρα έχει κάποια συγκοινωνούντα δοχεία, δεν ξέρουμε πόσα και τι, εμείς δεν είμαστε detective. Λοιπόν, είπαμε λίγο έτσι πολύ δυσαρεστηθήκαμε. Λίγο λέμε, όπα, τι γίνεται και αυτά. Και άλλοι περισσότερο. Άλλοι περισσότερο.
0: Άλλοι πολύ περισσότερο.
1: Γιατί θα σου πω και το εξής. Ένας κόσμος στον Ηράκλη, ειδικά νεαρό κόσμος, ο οποίος συμπτωματικά το 2007 ιδρύθηκε αυτόνομη, το 2008 στον τόπο μας είχαμε ένα κομβικό γεγονός. Ήταν η δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Η νεολαία με το 2008 ριζοσπαστικοποιήθηκε προς μια κατεύθυνση απέναντι από τους δολοφόνους του Γρηγορόπουλου. Το ίδιο έγινε και λίγο αργότερα. Είχαμε και μια δολοφονία του Φίσα. Λοιπόν, η νεολαία συνέχισε να στρατεύεται ανάπως. Αυτή η νεολαία, η οποία πλησιάζει το ποδόσφαιρο και κάνει ένα κομμάτι της, ήρθε και στον Ηράκλη. Φυσικά αυτά δεν τα γουστάρει. Τι να κάνουμε. Να πούμε να τα γουστάρει. Δεν μπορούμε να πούμε να τα γουστάρει. Ούτε για το καλό του Ηράκλειου, ούτε για το καλό του Καρούσου, ούτε για τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε. Mm. Και πάλι αυτό λέμε. Δεν είναι αν είναι δεξιός. Είναι αυτός ο χώρος ο οποίος, να το πούμε έτσι, πώς να το πούμε, νεοναζί, φασίστες, πώς να το πούμε. Αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση στον Ηράκλειο. Δεν έχει. Έχουμε Κατσάνη, έχουμε Ιβάνοφ, δεν μπορεί να έχουμε αυτό το πράγμα. Και έπειτα δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Όχι στην ελληνική κοινωνία, συγγνώμη. Στην ελληνική κοινωνία είναι. Μέσα στον Ηρακλή δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όπως είπαμε και πριν, αυτά είναι κάποια μικρά περιφερειακά στοιχεία τα οποία δεν παίζουν, δεν παίξαν και δεν θα παίξουν ποτέ κανένα ρόλο. Δεν έγινε αυτό. Είχαμε ποτέ εμείς το Χάδια, είχαμε ποτέ εμείς σβάστηκε στο Πέταλο, είχαμε εμείς Νόπο, είχαμε εμείς αυτά τα πράγματα. Δεξιούς είχαμε, εννοείται.
0: Και
1: πάρα πολλούς δεξιούς.
0: Και ακόμα έχουμε, και λοιπόν, θα έχουμε, ναι, για πάντα. Τι,
1: έτσι,
0: νοείτε, ούτε, συζητάμε,
1: λοιπόν, και πηγαίνανε στις συγκεντρώσεις της ΟΝΕΔ και μετά φέρανε τις σημαίες επί τα μπλε και άσπρες και τις είχαμε στον Ηράκλη.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ωραία. Τι, δεν είπε κανένας τίποτα. Αλλά είπαμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα κάνουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτική, έχει να κάνει με κάτι άλλο.
0: Χρήστο, μπορείς να φύγεις αν θέλεις, φιλέ. Που λέει Γερακλή, θα πείτε τίποτα ή να φύγω, φύγε. Καλύτερα.
1: Γερακλή δεν μιλάμε τώρα.
0: Όχι, όχι, κατά τη γνώμη του δεν μιλάμε Γερακλή. Οπότε φύγετε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος. Κλείστε το. Να χάρη θα μας κάνετε. Εννοείται. Όπως και εσύ, Γιώργο, να πούμε, εντάξει, ηρωνίες αλλού, ξεκολλήστε κτλ. Αυτά να τα πας να τα πεις στον πατέρα σου, θα ξεκολλήσετε. Όχι σε εμάς. Λοιπόν, δεν μας ξέρεις και από χθες, δεν γνωριζόμαστε. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν... Εμείς, συγγνώμη, εμείς δεν κολλήσαμε κάπου. Υπήρξαν μηνύματα τα οποία θέταν αυτά τα θέματα της πολιτικής, του Ηρακλή και τι ισορροπίες να έχουμε και το ένα και το άλλο. Αυτά συζητάμε.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ απαντάω σε κάποια ερωτήματα ανθρώπων, σε κάποια μηνύματα. Μπορεί να μην είναι η απάντηση έτσι όπως θέλουν να είναι κάποια άλλη, ή εγώ να μην έχω αντιληφθεί σωστά την ερώτηση. Αλλά για αυτά μιλάμε. Για τον Ηρακλή τα λέμε αυτά.
0: Συγγνώμη. Επειδή δεν διαβάζει τα μηνύματα, επειδή λίγο τώρα γι' αυτό προηγουμένως που μιλούσε, γι' αυτό χάθηκα. Έτσι λίγο για να καταλάβω, να πάρω ένα κλίμα. Δεν αναφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν και κάνουν και ράνουν. Κάνα πρόβλημα να μιλάμε, να κάνουμε να ράνουμε. Τώρα, αυτοί δεν μιλάνε για Ηρακλή. Είμαστε Ηρακλής Παλαιστίνης. Ξεκολλήστε. Αυτά όχι σε εμάς, παιδιά. Πάτε να πούμε, να τα πείτε στον πατέρα σας, στη μάνα σας, ξέρω εγώ, στον οποιοδήποτε άλλο. Πάντως, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, δεν υπάρχει λόγος να τα λέτε σε εμάς. Έχουμε φάει αρκετά σκατά μέχρι στιγμής, ας πούμε, και δεν θέλουμε να φάμε και το 2026 και άλλα. Φτάνει. Δηλαδή, είναι σάφι. Όποιος δεν θέλει, το κλείνει. Και δεν ακούει. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείτε πάντα να ακούτε το, ξέρω εγώ, το Μετρόπολης, το Focus, το πώς θα λένε αυτά τα αθλητικά τα ράδια, και να ησυχάσει το κεφάλι μας και εμάς και εσάς. Λοιπόν, αυτό είναι το τέτοιο. Αυτό είναι το. Κανένα πρόβλημα με την αντίθετη άποψη. Βλέπετε και τα μηνύματα που στέλνουν τα παιδιά, όλα τα απαντάμε. Κανένα πρόβλημα γενικότερα με τον κανένα. Απλά ηρωνίες και το ένα και το άλλο, όχι. Δεν θα.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Γιατί θα.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι. Φτάσαμε και σήμερα. Να σου πω κάτι. Φτάσαμε τώρα. Ακριβώς. Και δεν υπάρχει και λόγος. Και φτάσαμε και σε μια ηλικία τώρα που να έρχεται ο user 6011, ας πούμε, να σου λέει διάφορα. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Είπαμε. Μην τρελαθούμε κιόλας. Φτάνει. Καλή καρδιά πάνω απ' όλα με όσους πρέπει. Όπως λέει και ο Γιώργος, με τους ανθρώπους οι οποίοι πίσω από την τέτοια, πίσω από το δάχτυλό τους, αυτό το no political και το δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στην ουσία μισούν όλους τους ανθρώπους εκτός από τον εαυτό τους. Όχι. Λοιπόν, Κωστής λέει: καλησπέρα, παιδιά. Εμένα προσωπικά χαίστηκα αν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός, οχή, ψη, κόντης. Όλοι μας πρέπει να θέλουμε το καλό του Ηρακλή. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί και διαγώνοι, μόνο το χρήμα υπάρχει. Η νοοτροπία δεξιών και αριστερών ήταν του 20ου αιώνα. Πάμε όλοι ντούστα διαρκείας ή όπως μπορεί ο καθένας, ήρα γερά. Κοίταξε, αυτό είναι ένας τρόπος να δεις την πραγματικότητα. Εμείς λέμε, ρε παιδί μου, απλά ότι σε όλο αυτό το κομμάτι υπάρχει και κάτι το οποίο σαν οπαδί πρέπει να το σεβόμαστε, που έχει να κάνει με την ηθική, με την κουλτούρα, με το ένα με το άλλο. Αυτό. Ο Χρήστος λέει: μακάρι να κάνει ο Πολάκης κόμμα το ΕΑΜ και να τα ενώσουν να έχουμε content για τα επόμενα 8 με 12 χρόνια. Εντάξει, θα γελάσουμε. Ο Χρήστος κάνει μια ερώτηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πράγμα λες. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, Χρήστο. Η Κατερίνα λέει: κάτσε που είμαι γιατί είναι μεγάλο. Καλησπέρα, ύποπτη. Καθόμουν τις προάλλες και μιλούσα με ένα συνάδελφο. Δεν είχαμε δουλειά και πιάσαμε σουσού. Αυτός είναι πάω καλά, δεν ασχολείται πραγματικά. Ψέματα σου λέει, Κατερίνα. Μου λέει λοιπόν: εσύ γιατί έγινες Ηρακλής? Του λέω: το θέμα είναι ιδεολογικό. Γιατί προφανώς δεν έχουμε γίνει Ηρακλής για τους τίτλους. Μου λέει: τι εννοείς? Του λέω: αγόρι μου, εμείς δεν υποστηρίξαμε ποτέ δολοφόνους και δεν θεοποιήσαμε ποτέ κανέναν. Ξέρουμε πότε κάνουμε λάθος και ξέρουμε πότε να το βουλώσουμε. Ζούμε και αναπνέουμε μόνο για τον Ηρακλή και το καλό του συνοπαδών μας. Εμείς δεν θα κάτσουμε ποτέ να πιάσουμε κάποιον, να του πάρουμε κασκόλ, να του βγάλουμε μπλούζα. Αυτό είναι το μεγαλείο του Ηρακλή. Εκατομμύρια χρόνια Ηρακλής, μόνο 1000 χρόνια Ηρακλής. Φέτος βγάζουμε γούστα. Επίσης μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τα μικρά Ηρακλάκια, με ιδανικά. Ωραίο μήνυμα. Ο Μίτσος λέει: τα γαβρονόπολιτικα και τα τουρκονόπολιτικα εκεί που τους παίρνει. Όλοι ξέρουμε σε ποια μερίδα του κόσμου οφείλεται η ύπαρξη του Ηρακλή και χάρη σε αυτόν τον κόσμο θα συνεχίσει να υπάρχει. Εσείς οι 5-10 που αγαπήσατε ξαφνικά τον Μονεμβασιώτη και ξαναγίνατε Ηρακλής μετά την έλευση Κόντι, γυρίστε στις τρύπες σας. Είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανάλογα με το τι τέτοιο. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το ζήτημα, το αφήνουμε. Πάμε στο δεύτερο ζήτημα. Χάσαμε, γιατί είναι χαμένος χρόνος αυτό. Χάσαμε ήδη 40 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Έπρεπε κάπως να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα και να ξέρει και ο κόσμος τουλάχιστον πού βρισκόμαστε και αν είναι να αναλωθούμε εδώ μέσα σε μια αντιπαράθεση μεταξύ μας, ας γίνει εδώ που είναι πιο κλειστά τα πράγματα και όχι προς τα έξω, στα site και στα Facebook και στα Instagram. Οπότε σας παρακαλούμε πάρα πολύ, όπως θέλει να βρήσει, να κάνει, να ράνει κτλ, μπορεί να το κάνει εδώ πέρα. Είναι πολύ προτιμότερο από το να κάθεται να γράφει στο Facebook διάφορα και να σκοτώνεται με συνοπαδούς. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε. Καλησπέρα από Κύπρο, παιδιά. Φοιτητικά διαρκείας από το ΣΦΥ μπορούμε να πάρουμε? Ναι, φίλε, φυσικά. Εννοείται. Λοιπόν, και είναι η κατάλληλη πάση εδώ του Πάνου από την Κύπρο να περάσουμε στο δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι το ζήτημα των διαρκείας. Παιδιά, έχουμε. Τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα θα παίξει καλή μπαλίτσα με τα διαρκείας.
1: Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τα διαρκείας.
0: Για πες.
1: Φίλε, πάνω που είχαμε φτάσει σε ένα νούμερο, να πούμε, βγήκε μια επίσημη ανακοίνωση η οποία αυτό το νούμερο το κατέβασε. Και αυτό το νούμερο το κατέβασε γιατί σε αυτό ισχύει αυτό που σου είχα πει, δεν ξέρω αν το είχαμε πει στον αέρα ή αλλού, ότι δεν βάλανε τα διαρκείας που είναι με προκαταβολή. Δηλαδή που είναι με δόσεις και δώσει μια προκαταβολή, τώρα θα μπει δεύτερη, ξέρω εγώ. Δεν τα βάλανε αυτά μέσα και φαίνεται ότι είναι ακόμα χαμηλά. Ενώ δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στα 1800, φαίνεται ότι είναι γύρω στα 1600. Λοιπόν, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι αυτό το πράγμα, είναι λίγο κάπως, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρεις να ενθουσιαστείς ή να σφιχτήσεις. Είναι λίγο έτσι.
0: Εγώ λέω να πάρουμε. Κοίταξε, ότι λοιπόν, τα διαρκείας είναι 1800, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν είναι μέσα οι προκαταβολές. Το είχαμε πει από την προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι, το είχαμε πει.
0: Ότι πάμε. Απλά θα πρέπει να κάνουμε ένα πολύ γερό ντου. Πολύ γερό, έτσι ώστε αυτή την εβδομάδα να φτάσουμε τα 2000. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν ξέρω αν θα είναι προκαταβολές με το ένα με το άλλο, αλλά παιδιά θα πρέπει να φτάσουμε τα 2000. Δηλαδή είναι εκ των όνων κάνευ.
1: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, θέλω να πω κάτι, επειδή τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα να πούμε.
0: Όχι. Σε βλέπω λίγο τρελαμένο. Θέλω να ηρεμήσεις.
1: Όχι, παιδιά. Για να καταλάβουν τώρα, δεν λένε οι φίλοι πριν, λέγαμε για την ιδιαιτερότητα της Ελλάδος.
0: Ναι. Έτσι,
1: που λέγαμε, όπως είπες, από τη Σουηδία, από την άλλη, το λέω για την ιδιαιτερότητα της Ελλάδος. Λοιπόν. Εγώ την επόμενη μέρα του τελικού είχα εισιτήριο με το τρενάκι να φύγω από τη Λειψία και να πάω στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Το τρενάκι αυτό που ήταν να με πάει, καθυστέρησε.
0: Πόσο?
1: Λίγο πάνω από μια ώρα, μια μισή ώρα, κάπως έτσι. Ναι, σοκ.
3: Σοκ.
1: Πρόσεξε τώρα να δεις. Μόλις έγινε αυτό, ενημερωθήκαμε ότι όταν συμβαίνει αυτό στο τρένο, μπορείς να ζητήσεις να σου επιστραφεί ένα, δεν θα πω ποσοστό γιατί μπορεί να κάνω, ένα ποσοστό του εισιτηρίου σου. Τώρα μπήκανε και στο λογαριασμό τα λεφτά. Μπήκαν τη Γερμανία. Δω. Κατάλαβες. Τώρα λέμε να πούμε. Τι ρε φίλε.
0: Αυτό τώρα με το διαρκείας όμως. Τι.
1: Όχι, δεν είπα. Είπα θα πω κάτι.
0: Α, είπα, ήταν παρέκβαση. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη,
1: είπα, θα το πω,
0: συγγνώμη γιατί ψάχνω να βρω. Λέω πού θα το φέρει τώρα και πώς θα συνδέσει. Τρελάθηκα.
1: Αν το ελληνικό κράτος όσες φορές
0: ναι.
1: σου έκανε κουτσουγκέλα και σου.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ξέρεις πόσα διαρκεία θα έπαιρνες. Λοιπόν, και έτσι φυσικά φροντίζουν και εκεί να μην τα κάνουν αυτά κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε λεπτό. Γιατί σου λέει πρέπει να τα δώσουν. Έτσι. Εκεί λοιπόν ο πολίτης τι να ασχοληθεί και να κάνει. Εδώ θα έπρεπε να κάνουμε μια επιτροπή που να πάμε να χτυπήσουμε πόρτες. Οι πρώτοι 20 να είναι αναρμόδιοι. Ο 21ος θα μας λέει και παιδιά, ναι, εγώ νοιάζομαι για εσάς γιατί εμένα ξέρω εγώ ο πατέρας μου και από αυτό και εκείνο είναι έτσι και εμείς αυτό. Δηλαδή λαϊκά. Εδώ τελείως. Τάκ, τάκ.
0: Μπαμ, μπαμ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όχι, λοιπόν. Πρέπει. Τώρα ξεκινήσουμε τώρα θα, γιατί είμαστε 1 Ιουνίου. Εγώ ναι. θέλω να πω ότι περίπου.
1: Πάμε για τα διαρκείας.
0: Ναι. Περίπου στις 15 Ιουνίου ακόμα ο Σύνδεσμος μαζεύει χρήματα από διάφορο κόσμο. Θα θεωρώ ότι η αυτονομητήρα 10 περίπου στις 15 Ιουνίου θα είναι έτοιμη να ανακοινώσει κάποια, το πώς θα λειτουργήσει φέτος το κράνος των διαρκείας. Θεωρώ ότι από εκεί θα υπάρξει σίγουρα μια εκτείναξη, γιατί οι συνδεσμίτες θα πάνε τουλάχιστον από εκεί να πάρουν. Αλλά μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε φτάσει σίγουρα τα 2.000 διαρκείας. Είναι, παιδιά, τρομερά σημαντικό φέτος να ξεπεράσουμε τα 3.500. Δεν είναι κάτι εύκολο. Κάναμε ένα καλό ντου στην αρχή. Βέβαια έχουμε 2,5 μήνες μπροστά μας, αλλά έχουμε μείνει πίσω.
1: Πανδύσκολο είναι.
0: Είναι πανδύσκολο, ναι.
1: Και θα σε πω το γιατί.
0: Ναι, για πες.
1: Γιατί επειδή και τις προηγούμενες χρόνια με αυτό που εμείς θεωρούσαμε λάθος η μελλοντική πολιτική και λοιπόν, με το Μυτιλινέο 2000 το χρήμα να ρέει στους δρόμους.
0: Σε ο Ηρακλής να,
1: είναι τέταρτος.
0: Τέταρτος.
1: Έτσι ο Ηρακλής ήταν Ευρώπη. Λοιπόν, με Μυτιλινέο, με, δώσαμε 3.600 διαρκείας. Εγώ αυτό έχω το νου. Ίσως να μην υπήρχαν κάποια, μέσα αυτά να μην ήταν κάτι, αυτό που εσύ τώρα λέγεται golden, και να άγγιζε τα τέσσερις. Έτσι, να ήταν τέσσερις. Μπορεί να κάνω λάθος. Τότε δεν τα ψηρίζαμε τόσο πολύ όσο τώρα, για να είμαστε πιο, τι γίνεται, πόσα δώσαμε, πόσα δεν δώσαμε. Λοιπόν, αλλά θυμάμαι το 3.600. Κάποια στιγμή ακούστηκε και το 4. Λοιπόν, τώρα, μετά από με έναν Ηρακλή 15 και πλέον χρόνια σε φθοράς και αυθαρσίας, επί 9 χρόνια να απέχουμε από την Αλφα Εθνική, τα 3.500 είναι άθλος. Είναι άθλος. Είναι άθλος. Και για τον κόσμο του Ηρακλή και για τον πρόεδρο, για αυτά που έχει κάνει για να κατακτήσει. Αυτό θέλω, γιατί και αυτό θέλω να πω. Ήρθε ένας πρόεδρος ο Μυτιλινέος και έκανε τρία. Τώρα ένας πρόεδρος, σαν τον Μπορεβασιώτη, που πήρε έναν Ηρακλή από τα Τάρταρα. Τώρα τον έσωσε. Τον έκανε ομάδα. Την επόμενη χρονιά τον ανέβασε. Λοιπόν, είναι πανδύσκολο. Γιατί
0: είναι
1: αυτό
0: δύσκολο.
1: Πήρε αυτό από.
0: Είναι δύσκολο και αυτή είναι η δικιά μας δουλειά τώρα εδώ, να το πιέσουμε αυτό το πράγμα να γίνει. Οπότε, ξαναβρισκόμαστε λοιπόν στην ίδια φάση που ήμασταν και το προηγούμενο καλοκαίρι και το προπροηγούμενο καλοκαίρι, που θα πρέπει να ξεκινήσει η κινητοποίηση όλων μας, να πιάσουμε το διπλανό μας, τον παραδιπλανό μας, τον παραπαραδιπλανό μας, τους πάντες, να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει το να έχει ο Ηρακλής πολλά διαρκείας και φυσικά πολύ ωραία παρουσία του κόσμου στην πρώτη του χρονιά στην Αλφα Εθνική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει από μόνο του. Βλέπετε ότι ο Ηρακλής δεν έχει ούτε προπαγανδιστικό μηχανισμό, δεν έχει καν, ας πούμε, δεν έχει καν μια επικοινωνιακή πολιτική, εν πάση περιπτώσει, που θα προπαγανδίσει τα διαρκείας. Βλέπετε ότι είναι αυτό κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως έξω από αυτό που θέλει να κάνει η ΠΑΕ. Και μάλιστα το έχει πει και ξεκάθαρο ο Μονιμασιώτης, οπότε δεν το περιμένουμε κιόλας. Δηλαδή έχει πει ότι εγώ, παιδιά, δεν πρόκειται να βγω ποτέ να παρακαλέσω κανένα να πάρει διαρκείας. Το είναι ξεκάθαρο. Ούτε να πω σε κανένα γιατί πρέπει να πάρει διαρκείας. Θεωρεί ότι αυτό το πράγμα είναι δικιά μας υποχρέωση. Εμάς δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη υποχρέωση, για μένα δεν μ' αρέσει. Για μένα αυτό που θα έλεγα είναι ότι πρέπει να είναι η στάση την οποία θα κρατήσουμε απέναντι στην ομάδα μας, η οποία έλειπε 9 χρόνια από την Α Εθνική, τώρα στην επιστροφή της. Αυτό είναι το ζητούμενο, και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να λέμε σε όλο τον κόσμο γύρω-τριγύρω. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να σηκώσουμε όλοι το τηλέφωνο, να πάρουμε τους γνωστούς μας και να δημιουργήσουμε μια εξτρά δυναμική. Έχουμε ακόμα 2,5 μήνες για να πουλήσουμε τουλάχιστον 1.700 άλλα τόσα εισιτήρια όσα πουλήσαμε. Αυτό είναι το. Πώς το λένε. Αυτό είναι ο στόχος που πρέπει να έχουμε άμεσα.
1: Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι έχουμε μπροστά μας τις μεταγραφές. Οι παίκτες δεν έχουν έρθει, θα έρθουν. Αυτό δημιουργεί ένα κλίμα, πώς το λένε, να πούμε, που συζήτησης για διαρκείας, για τέτοιο. Ο άλλος συγκινείται από ένα παίχτη, ήρθε, δεν ήρθε, αφού ήρθε και αυτός τώρα θα πάω να πάρω. Όχι ότι δεν θα έπαιρνε, δεν είναι ότι δεν θα έπαιρνε, αλλά περιμένει κάτι, περιμένει ένα σπρόξιμο. Περιμένει ένα κάτι, πώς το λένε. Λοιπόν, είναι μες στην νοοτροπία του φιλάθλου. Λοιπόν, θα γίνουν όλα αυτά. Όπως είπες, είναι 2,5 μήνες μπροστά μας. Ένα άλλο, νομίζω έχουν σταματήσει, πώς το λένε. Γιατί, εντάξει, θα πει το δέσω με το προηγούμενο, έχουν σταματήσει αυτοί οι οποίοι βάζουν τις τρικλοποδιές και τα τέτοια, να ξενερώνουν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει σταματήσει και αυτό το πράγμα λίγο. Έχει σταματήσει, εντάξει, ξέρουμε τιμές, ακρίβεια, ακριβές, η ακρίβεια, αυτά, ο κόσμος βγάζει δύσκολα, τα ξέρουμε αυτά. Όσοι μπορούν να πάρουν διαρκείας.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πιστεύω ότι σε αυτούς τους 2 μήνες που είναι μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αυτά εδώ τα πράγματα θα γίνουν.
0: Είναι τρομερά σημαντικό, παιδιά. Θα πρέπει.
1: Τι 2, 3. Ιούνιος, Ιούλιος,
0: Αύγουστος, Δερσί είναι πρώτη, τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου παίζεις.
1: Ναι, αλλά και την πρώτη αγωνιστική δεν είναι. Και μετά δύο αγωνιστικές πάντα δίνονται διαρκείας και άρα είναι 3 μήνες.
0: Λες,
1: ναι. Δηλαδή από 500 διαρκείας το μήνα να δίνεις.
0: Δεν ξέρω. Κοίταξε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Θα σου πω κάτι. Αν αυτή την εβδομάδα, γνώμη μου, έτσι, πουλήσουμε 200 διαρκείας, δηλαδή είμαστε 1.800, πάμε στα 2.000.
1: Αυτή τη εβδομάδα είναι δύσκολο.
0: Γιατί, ρε φίλε, τώρα πληρωθήκαμε.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έχουν να έρθουν να μπουν στο σόλο κόσμο.
0: Δεν θα έχουμε γαρδένιες και σαμπάνιες να ανοίξουν.
1: Ναι, παιδί μου, πώς το λένε, έχει άλλες προτεραιότητες να κάνει.
0: Μα τι είναι μόνο θεματικός ο κόσμος, δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα ένα πράγμα θα κάνεις μόνο. Δηλαδή θα με τρελάνεις. Δεν μπορεί. Πρέπει να γίνουμε multitasking.
1: Multitasking είναι. Κάνει και άλλα πράγματα στη ζωή του.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα πρέπει να κόψουμε 200 διαρκείας. Το λιγότερο.
1: Σιγάρε, 200 διαρκείας. Πώς θα κόψουμε την εβδομάδα.
0: Γιατί?
1: Ξέρεις πόσα είναι 200 διαρκείας σε μια εβδομάδα.
0: Ξέρω.
1: Πόσα? 40 τη μέρα. Ξέρεις τι ουρές θα γίνουν στην πίκρα να μου. Πού θα κάνω κάτι. Ποιο προσωπικό θα εξυπηρετήσει και τέτοια να μου.
0: Είναι ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω αν το. Τέλος πάντων, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να φτάσουμε άμεσα τα 2.000 διαρκείας για να έχουμε μετά, τώρα δηλαδή, για να έχουμε μετά 2 μήνες μπροστά μας, 3 μήνες μπροστά μας, να ξεπεράσουμε τα 3.500. Είναι τρομερά σημαντικό.
1: Το κύριο που έχει σημασία είναι, γιατί πριν πήγα να το πω, αλλά δεν με αφήσεις, με διακόψεις.
0: Αλίμονο.
1: Σε κάθε μεταγραφική κίνηση που γίνεται, πρέπει να σπρώχνουμε τον κόσμο του Ηρακλή να πάρει διαρκείας, όλοι μας, ο ένας τον άλλον.
0: Ναι. Έτσι. Ξεκάθαρα. Θα πρέπει να κάνουμε αυτή την κυλιόμενη δυναμική που πάντα λέγαμε. Δηλαδή, αντί για να μυριάζουμε μεταξύ μας.
1: Γιατί δεν πρέπει να
0: πάρουμε διαρκείας.
1: Ή γιατί δεν είναι εύκολο. Γιατί περισσότερο θεωρητικολογούσαμε. Γιατί δεν είναι εύκολο να πάρει ο κόσμος του Ηρακλή διαρκείας και λέγαμε ένα κατεβατό. Το οποίο ήταν κοντά στην πραγματικότητα. Τώρα θα λέμε γιατί πρέπει να πάρει ο κόσμος διαρκείας, ένα κατεβατό που πάλι να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Έτσι.
0: Ναι. Αυτό. αυτό είναι το. Πρέπει να φτιάξουμε αυτή την κυλιόμενη δυναμική μόνοι μας. Ναι. Δεν θα έχουμε κάποια σποτ στο ραδιόφωνο να μας παρακινήσουν. Δεν ξέρω κιόλας αν παρακινούν τα σποτ στο ραδιόφωνο. Και δεν πρέπει να περιμένουμε και τις μεταγραφές. Το έχουμε πει. Δεν παίρνουμε διαρκείας ούτε για τις μεταγραφές, ούτε για τον προπονητή, ούτε για τον Μόνο Βασιώτη. Πες τώρα για τα ραδιόφωνα.
1: Τα ραδιόφωνα. Ναι. Δεν παρακινούν τον κόσμο μέσα από τις. Πώς το λένε. Μέσα από τα σποτάκια των διαφημίσεων. Τα σποτάκια των διαφημίσεων είναι για να δώσει η ομάδα λεφτά στο ραδιόφωνο και η παραγωγή αυτού του ραδιοφώνου μετά να τα λένε έτσι ωραία, στρόγγυλα, τετράγωνα αυτά, να παρακινούν τον κόσμο, να πούμε, να βγαίνουν άλλους και να λέει: «Τι, δεν πήρες ακόμα διαρκεία, τι περιμένει ο πρόεδρος?» Ο παραγωγός, έτσι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι να δημιουργούν ένα τέτοιο κλίμα μετά. Δηλαδή δεν είναι ότι ακούσαμε το σποτάκι. Εντάξει. Και εμείς κάποτε είχαμε βγάλει σποτάκια, γέμισε καραπέδε η μίκρα και πήρε ο κόσμος διαρκεία. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά τέτοια πετυχημένα σποτάκια είναι δύσκολο να γίνονται πάντα.
0: Σωστό.
1: Που θα παρακινούν αυτά καθ' αυτά τον κόσμο.
0: Ξαναλέμε, έχουμε λίγες μέρες μπροστά μας ώστε να πάρουμε τα διαρκείας. Σε μερικές μέρες, νομίζω την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή αυτή που έρχεται, θα βγουν και τα διαρκείας του μπάσκετ, που οι τιμές θα είναι λίγο ανεβασμένες, γιατί μέσα θα είναι και οι αγώνες της Ευρώπης και οι αγώνες του κυπέλου, όχι όπως πέρσι που ήταν διαφορετικά. Οπότε, παιδιά.
1: Του κυπέλου δεν ήταν πέρσι.
0: Όχι.
1: Νομίζω μόνο της Ευρώπης δεν ήταν. Και αυτό δεν ήταν η Ευρώπη.
0: Σίγουρα δεν ήταν τα φιλικά που φέτος θα είναι. Ναι. Σίγουρα δεν ήταν η Ευρώπη και νομίζω ότι δεν ήταν.
1: Όχι,
0: και το κυπέλο.
1: Το κύπελο ήταν. Δεν ήταν η Ευρώπη και ο λόγος ήταν απλός. Ότι επειδή βγήκαν τα διαρκεία την επόμενη μέρα από την άνοδο, mm-hmm. δεν ξέραμε να τα παίξουμε Ευρώπη. Γιατί εμείς δεν είχαμε βγει Ευρώπη. Ενώ τώρα είναι δεδομένο ότι παίζει Ευρώπη.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα παίζει Ευρώπη και δεν παίζει.
1: Τώρα το ξέρεις ότι. Τώρα,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: και ξέρεις ότι θα παίξει σε όμιλο, έτσι.
1: Το διαρκείας που παίρνεις, ξέρεις ότι έχει και αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ενώ τότε δεν ξέραμε αν θα παίξουμε
0: Ευρώπη. Το διαρκείας έχει σίγουρα 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ναι, του ομίλου, αυτό είναι 100%. Ναι. Συν τα μάτς του κυπέλου, συν τα φιλικά. Ναι. Πέρσι δεν τα είχε.
1: Ναι, δεν τα είχε.
0: Δεν τα είχε. Ξέρω ότι θα υπάρχει έκπτωση. Ξέρω και τις τιμές, δεν θα πω ακόμα τις τιμές. Θα το ανακοινώσουν οι άνθρωποι. Πάντως θα υπάρχει έκπτωση για όσους είχαν από πέρσι διαρκείας. Νομίζω 10%. Οπότε, παιδιά, θα σπεύσουμε και εκεί. Είναι οικονομικά επιβαρημένο το καλοκαίρι μας λόγω του Ηρακλή. Θα κόψουμε από παντού για να είμαστε. Για να περνάμε.
1: Για να μπορούμε να τα διασκεδάσουμε όλο το χειμώνα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είμαστε σαν τα μυρμήγκια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δουλεύουμε το καλοκαίρι και το χειμώνα θα είμαστε τούφα.
0: Ο Τζίτζικας και ο Μέρμικας για ένα διαρκείας μαλώνανε τελικά. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αυτό πολύ ωραίο, θα πρέπει να το υιοθετήσουμε, ότι θα δουλέψουμε τώρα το καλοκαίρι, θα σφιχτούμε λίγο για να μπορούμε να έχουμε έναν χειμώνα. Και στο κάτω-κάτω τι είναι το καλοκαίρι, 3 μήνες. 5 ευρωπαϊκά λέει, ο Όμιλος έχει 6 ομάδες. Πολύ πιθανό, θα σε γελάσω. Άγγελε, ευχαριστούμε για την διόρθωση. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τώρα τα μηνύματα, γιατί μην. Ο Πάνος λέει: «Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Είχανε στην εκπομπή των Φαλακρών στο FM, στο FM της γείτονος χώρας. Είπανε, είπε ο ένας δηλαδή, ότι οι Ηρακλειδείς δεν κάνανε κάτι, δεν γκρίνιαξαν για τον Κόντι και ότι οι Αεξίδες τότε όταν ήταν να έρθει ο Τσάρτας στην ΑΕΚ γκρίνιαξαν και δεν ήρθε. Και ότι κάνουμε αβαβά για να μην μιλάει ο Μονέ. Αυτά ακούγονται στα ραδιόφωνα και δημιουργούνται γνώμης». Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν θα το συγκρίνω με το θέμα του Τσάρτα της ΑΕΚ, γιατί το Τσάρτα είχε και άλλα εσωτερικά ζητήματα, ενώ ο Κόντις ο άνθρωπος, να πούμε, δεν τον ξέρουμε, δεν έχει εκφραστεί ποτέ για τον Ηρακλή. Ο Τσάρτας είχε ζητήματα που ήταν ο βετερανιστής της ΑΕΚ, θα μπορούσαμε να το πούμε. Οπότε το αφήνουμε αυτό. Τώρα, αυτό που λένε ότι κάνουμε αβαβά για να μην μιλάει ο Μονέ, αυτό το πράγμα είναι ο τρόπος που κρίνουν αυτοί τα γεγονότα, γιατί έτσι κάνουν στις ομάδες τους. Γιατί έτσι μάθανε να λειτουργούν. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εμείς δεν κάνουμε τουμπεκί ή αβαβά ή όπως το θες για να μην μιλάει κάποιος ή για να μιλάει κάποιος ή για να κάνει και να ράνει. Εμείς αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι να ζυγιάζουμε τα πράγματα και να βλέπουμε και να προσπαθούμε να βρούμε το καλό του Ηρακλή και να κοιτάμε αν αυτό το πράγμα που συμβαίνει παραβιάζει κάποιες κόκκινες γραμμές που έχουμε εμείς. Αυτό είναι το ζήτημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι που πολύ καλά κάνεις και στέλνεις το μήνυμα γιατί στην ουσία υπερθεματίζεις αυτό που λέγαμε, ότι βλέπεις πως οι εχθροί του Ηρακλή πάνε να εκμεταλλευτούν τέτοια διχαστικά τέτοιες διχαστικές κινήσεις έτσι ώστε να δημιουργήσουν εσωτερικό πρόβλημα σε εμάς. Αυτό το πράγμα εμείς λέγαμε.
1: Αλλά έχουν γνώση οι φύλακες που έλεγε και ο αδερφός του Κωνσταντίνου, να πούμε.
0: Πολύ
1: έχουν γνώση.
0: Δεν είναι μόνο ότι οι φύλακες έχουν γνώση. Είναι και ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν το κάναμε εμείς, το κάνανε αυτοί στον εαυτό τους. Είναι άνθρωποι τους οποίους όταν μιλάνε για τον Ηρακλή, κανένας Ηρακλειδέας δεν τους ακούει και σκέφτεται κανονικά. Δηλαδή, όλοι σκεφτόμαστε προς τα πίσω και λέμε, οπ, γιατί λένε αυτοί για τον Ηρακλή. Τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, τι κακό θέλουν να κάνουν. Δηλαδή δεν ακούει κανένας, ας πούμε, παράδειγμα τον Ραπτόπουλο και λέει, όχ, θέλει να ενημερώσει εμάς τους οπαδούς του Ηρακλή, ή όχ, θέλει το καλό του Ηρακλή, ή όχ, θέλει να μας προφυλάξει από κάποια μπανανόφλουδα. Θα πατήσουμε. Όχι. Όταν ακούς τον Ραπτόπουλο ή τον οποιοδήποτε Ραπτόπουλο να μιλάει για τον Ηρακλή, κατευθείαν εσύ με το μυαλό σου κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες,

0: είναι για τον Ηρακλή, γιατί ακριβώς αυτά είναι που θα πιάσουν οι εχθροί μας, θα πιάσουν οι αντίπαλοί μας. Αυτά που είναι μέσα στον Ηρακλή εύκολα λύνονται, γιατί πια τα έχουμε μάθει. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι αυτά. Ότι είναι τα απ' έξω από τον Ηρακλή. Πώς θα κινηθεί ο συρφετός των ΜΜΕ. Έτσι. Λοιπόν, και τι αυτά θα κάνουν. Υπάρχουν πολλοί Ηρακλειδείς οι οποίοι τώρα δραστηριοποιούνται, και φυσικά αυτοί οι Ηρακλειδείς τώρα δραστηριοποιούνται. Δεν θα ψάξουν να βρούνε το Ηρακλής Radio για να ακούσουνε. Θα ακούσουνε πρώτα, α, εγώ παλιά ακούω τον Τάδε σταθμό για να δω υπάρχει ακόμα, να πούμε τι θα πούνε. Θα ακούσουν τον άλλο και πρώτα θα ενημερωθούν από αυτούς, και γι' αυτό καλό είναι όταν αυτοί ξαναρθούν στον κόσμο του Ηρακλή και αγκαλιαστούν και γίνουν ένα, να ακούσουν και την άλλη άποψη γρήγορα. Να μην περνάει πολύ καιρό. Η ζήμωση να γίνεται γρήγορα. Τα γεγονότα να μην μας δημιουργούν προβλήματα τα οποία θα σέρνονται και θα περνάμε 5 μήνες για τις τιμές των διαρκείας. Θα περνάμε 3 μήνες για την πρόσληψη ή την απόλυση του προπονητή. Λοιπόν, έτσι. Αυτά τα ζήσαμε. Και τώρα, πρόσφατα. Α, διώχνουμε τους προπονητές. Α, έρχονται προπονητές. Α, γιατί δεν κρατήσαμε αυτό το πράγμα. Α, γιατί εκείνο. Εντάξει. Ο Ηρακλής είναι πάρα από ονόματα. Είναι έτσι αυτό το πράγμα.
1: Ο Νίκος λέει: ας βάλει η ΠΑΕ ένα στάντ στο Soul με διαρκείες να έρθουμε να πάρουμε εμείς από μακριά. Πού θα έρθουμε να ακούσουμε, Πού θα έρθουμε να ακούσουμε το χημικό, είδες Γιώργο?
0: Τι?
1: Θα έρθουν να ακούσουν εσένα από μακριά. Στο Soul την Τετάρτη.
0: Δεν θα είμαι εγώ την Τετάρτη.
1: Έλα ρε που δεν θα είσαι, αφού θα είσαι.
0: Δεν θα είμαι εγώ την Τετάρτη. Ενημερώνω να ξέρετε, μην
1: άσε τώρα τα τρελά.
0: Φύγετε από μακριά μόνο για μένα. Όχι, φυσικά να έρθετε από μακριά, γιατί έχει εδώ όλους τους αξιόλογους. Συμπολεμιστές αυτό το
1: όχι, όχι, θα έρθει. Ο Άγγελος λέει: σε μένα μια μέρα άργησε ο άστικος 5 λεπτά και με έβρισε ο οδηγός. Εκπληκτικό. Ο Νίκος λέει: Μονεβασιώτη. Κάτσε, περιμένει γιατί ξεκινάει. Α, λοιπόν. Μονεβασιώτη, βάζουμε νερό στο κρασί μας για πολλά. Αλλά αν φέρεις τον παιχταρά την Τετάρτη το απόγευμα που θα είμαστε στο Soul, έχεις τελειώσει. Ποιο παιχταρά να φέρει, παιδιά? Πείτε και σε εμάς να πούμε. Δεν έχουμε τέτοιο ρεπορτάζ.
0: Όλοι οι παιχταράδες είναι που θα έρθουν, ρε.
1: Σωστό και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ με τα μηνύματα, νομίζω. Ο Πάνος λέει πάνω στην κουβέντα που κάνουμε τώρα για τον Ραπτόπουλο. Κάτσε να δω όμως τι λέει, γιατί στέλνει κάτι το οποίο αργεί να ξημερώσει. Ναι, ότι το Μετρόπολης βγάζει. Καλά, εδώ το κάνει. Ναι, ότι ο Ραπτόπουλος κάνει καρδούλα σε post του Μετρόπολης που λέει ότι ο Ηρακλής πλησιάζει τα 2.000 διαρκείας. Ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι θα πάει. Σας το είπαμε, νομίζω, και πριν μερικές εκπομπές, και να το έχετε υπόψη σας. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο και από τα θεσσαλονικιώτικα μέσα, αλλά και από τα αθηναϊκά που δεν είναι τόσο. Εδώ είμαστε δηλαδή πλέον, υπάρχει στρατευμένη δημοσιογραφία μόνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στην Αθήνα δεν είναι τόσο πολύ οξυμένα τα πράγματα. Λοιπόν, θα υπάρξει πάρα πολλοί κόσμος ανάμεσα στους δημοσιογράφους, οι οποίοι για μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, μπορεί και το Σεπτέμβριο, θα μιλάνε πάρα πολύ καλά για την ομάδα μας. Θα υπερθεματίζουν τον κόσμο μας, θα υπερθεματίζουν και θα εξυψώνουν, εν πάση περιπτώσει, στο Μονεβασιώτη, θα μας βγάλουν ότι πάμε για κύπελο, θα μας βγάλουν ότι πάμε για πρωτάθλημα, ότι είμαστε η νέα δύναμη κτλ. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται για έναν λόγο. Για να πείτε εσείς όλοι που θα τους διαβάσετε, και εμείς δηλαδή, δεν είμαστε εμείς κάτι άλλο, ρε, λες αυτός ο άνθρωπος τελικά όντως να έχει βάλει μυαλό, ή αν είναι κάποιος νεότερος, λες αυτός ο άνθρωπος να είναι όντως 50-50 και να είναι δίκαιος στην κρίση του και να λειτουργεί δημοσιογραφικά? Η απάντηση, παιδιά, είναι όχι. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι θέλουν να σας πιάσουν πελάτες, να μας πιάσουν πελάτες, σε εισαγωγικά το πελάτες, έτσι ώστε το χειμώνα, όταν θα παίζουμε με την ομάδα τους, ή 2 εβδομάδες πριν, ή ξέρω εγώ, όταν θα πρέπει να χάσουμε κάποιο μάτς κτλ. Κτλ. Να μπορούν να μας έχουν μαντρωμένους, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, και αναγνώστες τους, ώστε να μπορούν να διασπάσουν τις γραμμές μας και να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Ηρακλή. Αυτό είναι που προσπαθούν να κάνουν.
0: Να σας το πούμε και πώς το λένε, έτσι και πιο περιστατωμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα γίνει το εξής. Τώρα, Ιούνιο, όλα θα είναι τέλεια. Ιούλιο, όλα θα είναι τέλεια. Αύγουστο, όλα θα είναι τέλεια. Τέλος Αυγούστου, το πρώτο χτύπημα. Γράψτε το. Τα λέω τώρα, Έτσι, για να μην αναγκαστώ και έρθω την Τετάρτη.

0: Θα πω από κοντά. Το πρώτο χτύπημα. Διαρκείας είναι αυτά. Δεν μπορέσατε να πιάσετε τόσα, μόνο τόσα. Αυτό. Το δεύτερο χτύπημα. Τι παίκτες είναι αυτοί που έφερε ο Χικόντης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Τα παλτά δεν παίζουν, δεν κάνουν. Μεγάλο σε ηλικία, μικρό σε ηλικία. Άμα ήταν καλός εκείνη θα τον αφήνανε. Πάμε προς τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Έτσι.
1: Τρίζει η καρέκλα του Ματζάρη.
0: Ποιος Ματζάρη, εδώ ήρθε να κάνει διακοπές ο Ιταλός, ο συνταξιούχος, ο τέτοιος αυτός. Λοιπόν, έτσι, τα γράψατε. Τα γράψατε, να τα ξαναπώ. Λοιπόν, αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι. Στην πρώτη ήττα, στο πρώτο αυτό, ναι. Έτσι. Λοιπόν...
1: Πού να δεις τι θα γίνει δύο εβδομάδες πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο.
0: Ω, το Καφτατζόγλιο δεν είναι καλό. Το Καφτατζόγλιο θα το πάρει.
1: Φεύγει ο Μονεβασιώτης.
0: Για έδρα του Οφτούνου.
1: Φεύγει ο Μονεβασιώτης.
0: Ο Μονεβασιώτης είναι πικραμένος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μονεβασιώτης είναι πληγωμένος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μονεβασιώτης είναι σκασμένος.
1: Σκασμένος.
0: Λοιπόν, έτσι. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά. Σας τα λέμε από τώρα να πούμε. Ναι. Έτσι, γράψτε τα. Μπορεί και τώρα δεν ξέρω πρέπει να τα θυμόμαστε. Να κάνουμε ένα σποτάκι. Αυτό θα είναι. Έτσι. Μέχρι 15 Αυγούστου ο Ηρακλής είναι να πούμε για Champions League. Δηλαδή κάτι παρακάτω δεν θα είναι. Μόλις θα είμαστε εκτός τετράδος, α, οι παίκτες είναι παλτά, α, ο προπονητής είναι αυτός, α, ο πρόεδρος είναι σκασμένος, τα διαρκείας δεν φύγανε. Έτσι, αυτή είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά. Τα έχουμε ξαναζήσει. Και επειδή βλέπουμε ότι αυτοί δεν έχουν κάτι καινούριο. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, αυτά θα λένε.
1: Όχι, αυτά θα λένε. Μωρέ.
0: Δηλαδή, μακάρι να κάτι άλλο να έχουμε κι εμείς έτσι.
1: Και δεν τα λέμε γιατί ξέρω εγώ, εμείς είμαστε οι έξυπνοι κτλ.
0: Όχι, γιατί αυτά λέγαμε τόσα χρόνια.
1: Όταν ξαναζήσαμε και το 15-17, δηλαδή τη διετία. Και το ζήσαμε, ας πούμε, και το. Καλά, εκεί να δείτε. Το 9, την διετία 9-11, εκεί να δείτε που θέλω να μας ρίξουν εκεί. Είδαμε το modus operandi. Είναι συγκεκριμένο, δεν αλλάζει. Αυτό είναι το ίδιο. Ο Λύκος και ανεγέρασε και έχασε κτλ. Τα ξέρετε αυτά. Ο Σπύρος ρωτάει κάτι, να το απαντήσουμε. Λέει, παιδιά, κάτι είπατε πριν για την αυτόνομη και τα διαρκείας στις 15 Ιουνίου. Τι εννοούσατε ακριβώς? Λοιπόν, φίλε Σπύρο, η αυτόνομη, όπως και στα μάτς που θα έχει φέτος, όπως και πέρσι και παραπρόπερση, έχει ένα κράνος στο οποίο μπαίνουν χρήματα από ανθρώπους οι οποίοι αντί για να δώσουν 300 ευρώ παράδειγμα για το διαρκείας δίνουν 320, ρε παιδί μου, και το ένα εικοσάρικο μπαίνει στο κράνος, μαζεύονται κάποια χρήματα και από ανθρώπους φυσικά οι οποίοι θέλουν να δώσουν περισσότερα λεφτά, και μετά καλούμε τον κόσμο και λέμε ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, ελάτε. Παράδειγμα, πέρσι είχαμε δώσει εισιτήρια με δόσεις. Φέτος δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί ευτυχώς και μπράβο το κάνει η ίδια η ΠΑΕ. Πάει αυτό. Οπότε φέτος θα βρούμε έναν τρόπο ώστε να διευκολύνουμε οικονομικά τους ανθρώπους, τους συνδεσμίτες οι οποίοι δεν έχουν χρήματα, τα απαραίτητα χρήματα για να πάρουν τα διαρκείας.
0: Έχει τώρα... άλλος να δώσει 200 ευρώ για το διαρκείας.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: και
1: 250.
0: Πρέπει να δώσει 300.
1: Ναι.
0: Ή έχει 250.
1: Ναι.
0: Ή έχει 280. Ή έχει... Α, τα είπαμε τώρα όλα, μην τα λέμε.
1: Ναι.
0: Θα ενισχυθεί από...
1: Ακριβώς, από το κράνος.
0: Από τον κόσμο που μέσω του κράνους του συνδέσμου βοηθάει,
1: ναι,
0: αυτούς που δεν μπορούν.
1: Απλά επειδή ο προγραμματισμός ήταν όπως και πέρσι να δίνουμε τα διαρκείας με δόσεις, επειδή αυτό το πράγμα το έκανε η ΠΑΕ η ίδια και ευτυχώς δηλαδή, γιατί μας απάλλαξε από ένα πολύ μεγάλο, γιατί δεν είναι ό,τι πιο εύκολο να το διαχειριστείς αυτό στο λογιστικό του μέρος, πρέπει να βρούμε έναν άλλον τρόπο για να διαθέσουμε το διόλο ευκαταφρόνητο ποσό που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο κράνος, και αυτό το πράγμα θα γίνει
0: για τώρα. Η ΠΑΕ αυτή τη στιγμή δίνει διαρκείας. Μπορεί τώρα κάποιος να πάει να δώσει την πρώτη δόση? Ή μπορούσε μόνο τότε?
1: Πώς δεν μπορεί, μπορεί.
0: Μπορεί τώρα να πάει, ναι, να δώσει τώρα την πρώτη δόση.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να το δει ένα 15 μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι. Ναι, είναι, ναι. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει αυτή η ευελιξία. Δεν ήθελα να το έβγαλα.
1: Όχι.
0: Τώρα. Ναι, μπορεί κάποιος τώρα να αποφασίσει να πάει να δώσει την πρώτη δόση. Και μπορεί να.
1: Παιδί μου, άλλος μπορεί να πάει να δώσει και να πει δύο δόσεις, 150 και 150 ευρώ, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ή 200 και 200, τι διαρκείας θα πάρει.
0: Δώσεις, τις τρεις, να πιάσετε το τέτοιο. Τώρα βλέπει για αυτούς που κολλείονται πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τώρα θα δούμε. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, σίγουρα, μπορεί και νωρίτερα, θεωρώ 15 Ιουνίου το πιθανότερο, να υπάρξει ανακοίνωση από το Σύνδεσμο για τους ανθρώπους οι οποίοι κολλείονται οικονομικά, να υπάρξει κάποια βοήθεια. Οι υπόλοιποι που μπορούμε, Μην περιμένετε τις 15 Ιουνίου. Βουρ, πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε αυτή την εβδομάδα να κόψουμε 200 διαρκείας. Είναι στόχος εφικτός, δεν είναι κάτι αμαναμάν. Πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: αδέρφια, καλησπέρα. Όλοι δίπλα στο σύλλογο, εγγραφές στο ΓΣ, κοντά στους συνδέσμους διαρκείας, ό,τι μπορεί και όσο μπορεί ο καθένας. Χίλια χρόνια Ηρακλής, χαιρετίσματα από Κιανόλευ και Λυτή. Τα πολλά, πολλά, πολλά χαιρετίσματά μας στην Λυτή. Ο Χρήστος λέει: σε λίγο καιρό η ελληνική ψυχιατρική εταιρεία θα έχει ξεχωριστό segment Κωστής Ραπτόπουλος. Ένα όνομα, πολλές ψυχασθένειες. Δεν είναι ψυχασθένειες, μωρέ, κόμπλεξη είναι να πούμε. Εντάξει, δηλαδή είναι για λύπηση ο τύπος, ώρες-ώρες. Λέει ο φίλος, λέει, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα 570 που έχει 10 είναι χωρίς το κράνος και χωρίς τις δόσεις. Ναι. Ναι. Να ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, να πάμε λίγο
0: στο μπάσκετ.
1: Να πάμε λίγο μπάσκετ. Έχουμε τις πρώτες κινήσεις. Έχουμε έτσι μία αυτή, μία τέτοια. Το καλό είναι ότι μπήκαμε, μπαίνουμε Ευρώπη. Παρόλο που δεν κατακτήσαμε τη θέση μέσω του play-off, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς θα κάνανε οι άνθρωποι να πούμε. Πάντως μπήκαμε Ευρώπη.
0: Αυτό δεν θα επιβαρύνει την ομάδα την καινούργια χρονιά?
1: Εντάξει.
0: Είναι τώρα τρόμαξα.
1: Γιατί?
0: 10 παιχνίδια ευρωπαϊκά στους ομίλους. Εγώ νόμιζα θα είναι κανένας όμιλος με 4 ομάδες. Λέω άντε 6 παιχνίδια.
1: 6 λέει ομάδες έχει.
0: Ναι, εγώ νόμιζα 6 παιχνίδια.
1: Όχι.
0: 4 ομάδες, 3 εντός, 3 εκτός.
1: Και έχει εντός εκτός. Την ίδια ομάδα.
0: Αυτό λέω να πούμε. Λοιπόν, λέω ότι έλεγα 4 ομάδες, άρα με τους 3 αντιπάλους, ένα μέσα ένα έξω, άρα 6. Εδώ τώρα έχει 10. Πώς θα το σηκώσουμε όλο αυτό το βάρος, να πούμε.
1: Κοίταξε, το καλό είναι.
0: Το θέλω να πω.
1: Κοίταξε.
0: Είδες τι πάθαμε πέρσι. Μην γελάς.
1: Τι πάθαμε πέρσι, ρε Γιώργο?
0: Δώσαμε βάρος στην Ευρώπη και μετά ήμασταν κουρασμένοι γιατί παίζαμε με την Τζίκη, τον Τζατζίκη και χάναμε από το Μαρούσι και από τον Πανιόνιο.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο.
0: Εγώ έτσι νομίζω. Ρε, έτσι φίλε, κλάταρε η ομάδα, κλάταρε.
1: Εντάξει. Κοίταξε. Όχι. Οποιαδήποτε.
0: Οι παίχτες, πώς το λένε, αυτοί οι προσωπικότητες δεν μπορούσαν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Ναι.
1: Οποιαδήποτε ευκαιρία το να βγει ο παδός του Ηρακλή να ταξιδέψει στην Ευρώπη και να μεγαλώσει το όνομα του συλλόγου κάνοντας μια εκδρομή ευρωπαϊκή, για μένα είναι όχι απλά καλοδεχούμενη, είναι, πώς να το πω τώρα, νέκταρ αυτή τη στιγμή, και θα πρέπει, παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνουμε οικονομικά, θα πρέπει όμως σιγά σιγά να αρχίσουμε να μαζεύουμε χρήματα για τις ευρωπαϊκές εκδρομές του μπάσκετ. Το Europe Cup εκεί που παίζουμε δεν είναι η NBL, να πηγαίνουμε σε έδρες που έχει 15 άτομα απέναντι και να πηγαίνουμε 30 άτομα για να τους παίρνουμε την κερκίδα. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία. Είναι ομάδες, ας πούμε, στο μπάσκετ που τις ξέρουμε, ρε παιδί μου, από χρόνια. Η Τσιμπόνα. Όχι ο Μιτσιμπούνες, η Τσιμπόνα.
0: Του Ζάγκρεπ.
1: Του Ζάγκρεπ. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, είναι ομάδες οι οποίες τις ακούγαμε από παλιά.
0: Που παλιά δεν... πηγαίναμε Σερβία. Εσύ δεν το πρόλαβες αυτό. Πήγε στην αστυνομία, ζητούσε άδεια και μπορούσε να βάλει κεραία που να πιάνει Σερβία. Το 1975-76.
1: Δεν το
0: πρόλαβα. Εμείς έτσι βλέπαμε. Είχα ένα φίλο εγώ από το σχολείο που αυτός είχε βάλει ο πατέρας έτσι τέτοια κεραία και πιάναμε Σερβία. Σερβία το λέγαμε, το κάναμε. Και βλέπαμε μπάσκετ και μπάλα. Χάιντουκ στην μπάλα, Χάιντουκ, Σπλίτ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τσιμπόνα Ζάγκρεπ.
1: Δεν είναι Σερβία, Ιουγκοσλαβία ήταν τότε.
0: Ναι, ρε παιδί, Ιουγκοσλαβία, αλλά τη λέγαμε πιάνουμε Σερβία.
1: Α.
0: Ναι. Αυτός ο αυτοκίνητος έχει τηλεόραση, πιάνει Σερβία.
1: Πιάνει Σερβία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Και ρώτησα εγώ, παπά, εμείς γιατί πήγαμε Σερβία? Γιατί πρέπει να πάμε στην αστυνομία. Λέω, μα δώσει άδεια να κάνουμε τέτοια, βάλουμε κεραία.
1: Όντως υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, άμα πήγε και έπεσε μια κεραία χωρίς άδεια από την αστυνομία, δεν υπήρχε πρόβλημα?
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Μικρό ήμουν από τα αρτιά σου πάρα. Πώς είπα.
1: Μα είμαι, δηλαδή, να σου δώσει άδεια η αστυνομία, βάλει κεραία.
0: Ρε φίλε, και άμα Τίτος έστελνε μηνύματα και ήταν παραπέντα μετά. Αλλιώ τα πράγματα δεν είναι όπως τώρα. Πήγατε Βερολίνο, Δυτικό Ανατολικό, πάμε Λειψία. Ποια πάει Λειψία να πούμε τώρα? Τι που λες, θα πας Λειψία να πούμε και θα πίνεις Red Bull να πούμε? Τρίζουν τα κόκαλα του Χόνεκερ να πούμε.
1: Ο Χόνεκερ. Εκπληκτικά πράγματα. Χαιρετίσματα από ταβέρνα του Πόξ. Όλη την αγάπη μας.
0: Ωρε Πόξ να πούμε.
1: Ναι, όχι. Παιδιά, είναι σημαντικό. Πρέπει να βάλουμε την παρουσία μας στο γήπεδο σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Ξέρεις τι ζήλεψα στον τελικό του conference? Το ζήλεψα πραγματικά. Είχαν ετοιμάσει εκεί οι Μπουκανέρος ένα κορεό, το οποίο δεν ήταν εύκολο, ήταν ένα δύσκολο κορεό. Δηλαδή ήταν ένα πολύπλοκο.
0: Τι έδειχνε ρε φίλε αυτό το κορεό, θα με πεις να πούμε.
1: Τα δύο μάτια από την νεκροκεφαλή που έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου το δείξω μετά. Λοιπόν, αυτό που ζήλεψα είναι το εξής. Είχαν οι άνθρωποι κολλημένο σε κάθε καρεκλάκι το χαρτόνι που έπρεπε να σηκώσει ο καθένας. Και από μπροστά είχαν κολλημένο ένα άλλο.
0: Με τις οδηγίες.
1: Είχαν δηλαδή οδηγίες. Έπαιρνε τις οδηγίες και έλεγε: πρώτα θα κάνουμε αυτό, εκείνο το άλλο, μετά θα σηκώσουμε αυτό εδώ για τόση ώρα. Δεν μετακινούμε εκείνο, δεν κάνουμε το άλλο. Κανένας από τους οργανωτές, κανένας όμως, κανένας, ούτε ένας, δεν έτρεχε δεξιά-αριστερά να εξηγήσει στον κόσμο τι κάνει. Να του πει τώρα σήκωσε.
0: Κάτσε, περίμενε. Εγώ είχα δει εκεί που καθόμουν. Ήμουνα στην 9 προς τη 10. Γιατί ξέρεις, εμείς εκεί είμαστε.
1: Εμείς που είχαμε στη 10. Και δεν είχε και διάζωμα, ρε, πώς το μου.
0: Λοιπόν. Αυτό ναι, μας γάμισε, είναι αλήθεια.
1: Δεν μας γάμισε. Έψαχνα να βρω ένα διάζωμα να υπάρξει σαν οπαδός. Δεν μπορούσα να
0: πω. Από τι τυχεροί που είμαστε.
1: Ο Θεός μας φύλαξε και έχουμε διαζώματα στο Καφτατζόγλιο.
0: Λοιπόν, αλλά είχε κάτι τύπους εκεί με τις ντουντούκες που δίναν κάποιες οδηγίες.
1: Όχι, μωρέ, τα συνθήματα λέγανε.
0: Όχι, δίναν και οδηγίες.
1: Εντάξει, ότι αυτό, τα βασικά όμως.
0: Ναι, δηλαδή, βασικά, ναι, βασικά.
1: Πόσες, ένα λεπτό, μισό.
0: Ναι.
1: Σε εμάς, ρε φίλε, πρέπει να έχεις. Δηλαδή, να σου πω τώρα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι, ναι. Ξέρεις. Εντάξει. Αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει λίγο να οργανωθούμε λίγο περισσότερο όλοι, γιατί δεν ήταν όλοι οπαδοί αυτοί εκεί. Ήταν και φίλοι.
0: Λέει ένας από δίπλα μου, λέει, και τώρα τι, αυτό το διαβάζω. Όχι, ρε, θα βλέπουμε τι κάνουν άλλοι και θα κάνουμε και εμείς. Το έχω διαβάσει αυτή. Ναι, ναι. Άμα το σηκώσουμε, το σηκώσουμε. Μπορεί, εμείς το έχουμε αυτό. Γιατί ήθελα,
1: δηλαδή, εμείς ακόμα
0: διαβάστρα.
1: 50 άτομα και μέσους 50 θέλαμε διευκρινήσεις.
0: Ναι.
1: Άστι, δηλαδή. Αυτό το. Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι.
1: Η υπερσκέψη να πούμε. Σταμάτα, να πούμε. Δες τι κάνουν. Άλλοι ακολούθουν εκεί. Άστι, σταμάτα να πούμε. Ένα κορεό είναι. Δεν είναι
0: και γιατί μόνο. Αυτό και εκεί και από το κάναμε αλλιώ και δεν ναι. Ήταν καλύτερα.
1: Και όχι, εκείνο αυτό. Ωραία, τρελά πράγματα να πούμε. Εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε έτσι σε ένα πιο. Το απαιτούν οι καιροί πλέον. Δηλαδή, θα κατεβούμε παράδειγμα εκδρομή στην ΑΕΚ. Δεν μπορείς να είσαι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Θα πρέπει να είμαστε, να πούμε, την ώρα που πρέπει, στο ραντεβού που πρέπει, να μπούμε, ξέρω εγώ, στον ηλεκτρικό, να πάμε εκεί που θα μας αφήσει ο ηλεκτρικός. Δηλαδή, να είναι πράγματα τα οποία, α, όχι, εγώ καθυστέρησα, α, όχι, έκανα στάση για σουβλάκια, α, όχι, ηλεκτρικές σταμάτα να κατουρίσω. Δεν είναι δηλαδή. Εμείς έχουμε ακόμα αυτή
0: όχι
1: την.
0: Όχι για καθυστέρηση του τραμ.
1: Ναι. Ναι, ο άλλος με τον ΟΑΣΤ άρχισε 25 λεπτά τον έβρισε ο οδηγός. Λοιπόν, πρέπει να πούμε δηλαδή λίγο, εμείς έχουμε μείνει, είμαστε, που αυτό βέβαια μας έχει προφυλάξει από πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε μείνει λίγο στη δεκαετία του 80. Δηλαδή πραγματικά.
0: Old school.
1: Αυτό δεν είναι old school. Αυτό είναι no school, κανονικά να πούμε.
0: Αυτό είναι old navy.
1: Ό,τι θέλει, είναι άστο. Οπότε θα πρέπει λίγο να τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα, να έρθουμε λίγο πιο κοντά ο ένας στον άλλον, να μπούμε στη διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, πάω να δω το μάτς 90 λεπτά, να βγάλω γούστο, να γουστάρω.
0: Όχι,
1: να κάνω να ράνω.
0: Για το μπάσκετ το λέγαμε.
1: Εντάξει, εγώ το πάω και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
0: για τα ευρωπαϊκά του μπάσκετ λέμε.
1: Και για τα ευρωπαϊκά του είπα τώρα, αφού έδωσα παράδειγμα τη Φιλαδέλφια.
0: Αυτό
1: έχει
0: από...
1: ευρωπαϊκό η Φιλαδέλφια.
0: Ναι, και μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ στα Λιώσια.
1: Σε άλλο παίζει, στο Champions League παίζει η ΑΕΚ.
0: Ναι. Εμείς δεν έχει η άλλη ηλικία ομάδα να παίζει εκεί, να κοντραριστούμε.
1: Το Περιστέρι. Μάλλον. Μπορεί και καμιά Μύκονος, κάτι, δεν ξέρω. Τώρα είναι. Ανάλογα με την κατάταξη, δεν τα ξέρω αυτά. Τέλος πάντων.
0: Θες να αγώνα με ΑΕΚ το μπάσκετ έλεγες να πούμε γι' αυτό το.
1: Εκεί δεν θα έλεγα Φιλαδέλφια. Όχι. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι, πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκροτημένοι και πρέπει να είμαστε λιγότερο στα τέτοια μας, ας πούμε. Θα πρέπει να αρχίσουμε να νοιαζόμαστε λίγο παραπάνω για αυτό το κομμάτι που ονομάζεται εικόνα της κερκίδας του Ηρακλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Σύνδεσμος θα κάνει πολλές κινήσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ρωτούσε και κάποιους φίλους προηγουμένως αν θα κάνουμε κορεό την πρώτη αγωνιστική. Δεν ξέρω αν θα είναι την πρώτη, αν θα είναι τη δεύτερη. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως σίγουρα και κορεό θα γίνουν και πανιά θα βγουν και ωραίες κερκίδες θα κάνουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε κρατήσει τουλάχιστον. Η φωνή που βγάζει ο. Τι. Αύριο δεν έχει. Είσαι προβοκάτορας. Είσαι προβοκάτορας. Οπότε να ξέρετε, θα προλάβουμε να πούμε για παίκτες στο μπάσκετ. Παιδιά, όχι, γιατί εμείς δεν έχουμε αυτό το ρεπορτάζ. Αυτά τα ρεπορτάζ θα έχουν τα παιδιά από το μακρινό rebound. Δίνει τέτοια ο Παύλος πολλές φορές, λέει, ή σε άλλες εκπομπές. Εμείς δεν έχουμε αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά να θίξω λίγο κάτι άλλο. Βλέπω μία έτσι, ένα μυστήριο, μία μυστήρια φάση μεταξύ των site του Ηρακλή. Δηλαδή, βλέπω η Blue Arena κράζει το Ηρακλή 1908. Μπορεί να κράζει και εμάς, δεν έχω καταλάβει, εν περιπτώσει. Ότι να, αυτοί δεν λένε για τους μη κλεισμένους παίκτες, ενώ οι άλλοι λένε για μη. Γιατί τώρα είναι, βγήκε μία είδηση από Αθήνα ότι, ότι είναι να πάρουμε έναν παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Μέλβιν. Πολύ καλός παίκτης στο μπάσκετ. Πολύ καλός παίκτης. Τρομερό τρίποντο. Και όχι, γιατί το είπατε, θα χαλάσει και κάτι τέτοια χαζά. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Τώρα, όλοι, αρκετοί, λειτουργούμε, ρε παιδί μου, με γνώμονα το καλό του Ηρακλή. Και δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα βγάλει πρώτος την είδηση ή ποιος θα κάνει. Μπορεί να κάνουμε χαβαλέ μεταξύ μας, μπορεί γενικά να κάνουμε χαβαλέ, ρε παιδί μου, κτλ. Αλλά τουλάχιστον στα βασικά, να ξέρετε, πριν βγει οτιδήποτε, γίνεται και ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ ή στην ΚΑΕ να ρωτήσουμε, μάθαμε αυτό, να το βγάλουμε ή να μην το βγάλουμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό θα και αυτή... μου μιλούσε. Το... Ναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα λύνονται και χωρίς να δημοσιοποιούνται. Δηλαδή, τι γραμμή θες να ακολουθήσεις.
1: Σωστό.
0: Θες να ακολουθήσεις τη γραμμή ότι εγώ, αμάν πρώτος να ενημερώσω γιατί πιστεύω ότι κάνει αυτό, ακολούθα το και άσε με τους άλλους.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Θες να ακολουθήσεις τη γραμμή να πούμε αυτό το πράγμα που είπες εσύ πριν, που για μένα είναι ότι όταν λες εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το λάβεις υπόψη.
1: Ναι, από την άλλη όμως αυτό δεν ονομάζεται και δημοσιογραφία. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να δεχτούμε ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα που λέγεται δημοσιογραφία. Δηλαδή να ψάξουν, να κάνουν ρεπορτάζ και να βγάλουν πρώτη την είδηση.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μαλώνει τώρα, ας πούμε, το ένα site με το άλλο για αυτό το πράγμα. Τώρα μην τρελαθούμε. Ούτε
0: γιατί είναι πολύ απλό. Μπορούμε να μαλώσουμε, να ξαναμαλώσουμε και να ξαναγυρίσουμε στον Ηρακλή, όπου τα site του Ηρακλή δεν γράφανε τίποτα και για κανέναν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να μην ξεχνάμε όλοι μας, να μην ξεχνάμε που ήμασταν πριν από χρόνια 2, πριν από χρόνια 3, όχι πριν από χρόνια 15.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, αλλάξαν τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν,
1: και να μην ξεχνάμε κιόλας και εμείς προσωπικά, εδώ ας πούμε, και εμείς οι δύο, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, ότι για ποιο λόγο μπήκαμε στη διαδικασία να χάνουμε ώρες από τη ζωή μας για να ερχόμαστε εδώ να κάνουμε εκπομπή. Ναι. Και ο λόγος ήταν γιατί πολύ απλά αυτά τα site που υπήρχαν δεν μπορούσαν όχι απλά να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες. Κοντέψαμε να ξεχάσουμε τον Ηρακλή, ας πούμε. Ναι.
0: Εντάξει, εμείς εδώ ήρθαμε και για άλλους λόγους. Ότι αυτά τα τρυπήματα που δεχόταν το σωματείο, όχι, αυτό ήταν τώρα πριν από λίγο, τα είπαμε. Έτσι, αυτά τα τρυπήματα που δεχόταν το σωματείο, όχι τρυπήματα κακιά, σε αυτόν τον πόλεμο που δεχόταν το σωματείο, έτσι, γιατί είναι τρύπημα σημαίνει ότι είναι και δικοί σου άνθρωποι. Λοιπόν, αυτόν τον πόλεμο που δεχόταν το σωματείο, να πούμε, από όλους αυτούς τους καλοθελητές που πότε μας αγαπούσαν και πότε μας μας ανεβάζαν στα τάρταρα και άλλοτε μας ρίχναν άτιμη κοινωνία, πώς τα λένε αυτά. Λοιπόν, έτσι, είναι αυτό το πράγμα. Να καταλαβαίνουμε πού είναι η προπαγάνδα τους, να καταλαβαίνουμε πού είναι οι μπανανόφλουδες τους, να μην τις πατάμε. Έτσι, να μην τις πατάμε, να μην τρογόμαστε ένα μεταξύ μας, να μην δημιουργούμε προβλήματα στην ομάδα μας, να μην ξενερώνουμε με την ομάδα μας, να μην ξενερώνουμε με τον διπλανό μας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι ακριβώς. Και να μπορούμε λίγο να δημιουργούμε κι εμείς ένα αφήγημα, το οποίο να εφοδιάζουμε, ρε παιδί μου, τον κόσμο του Ηρακλή με αυτό, αλλά και να σας πω για κάτι, και να μπορούμε να μιλάμε από εδώ και να αισθάνεται ο κόσμος, τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου, όποιοι μας ακούνε και αισθάνονται περίπου ότι τους εκφράζουμε, ότι ξέρεις κάτι, δεν είμαστε μονάδες, είμαστε ένα σύνολο που πιστεύουμε τα ίδια πράγματα και είναι καλό αυτό, γιατί τα έχουμε πει αυτά, η ιδιωτικοποίηση του άγχους, πώς λειτουργεί, να πούμε, με τους ανθρώπους και αυτά τα ζητήματα.
0: Έπειτα, για αυτά για τα site και το οτιδήποτε άλλο, θα πω και κάτι. Αυτό που είπες τώρα, ας πούμε, για μένα πια, όποιος θέλει να έχει αναγνωσιμότητα το site του, είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ δύσκολο. Δεν χρειάζεται να έχει την πρώτη την είδηση ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να έχει πληροφόρηση. Και όταν λέω πληροφόρηση, έρχεται ένας παίχτης, γράψει πληροφορίες από τη στιγμή που θα έρθει. Όταν εγώ ξέρω ότι θα μάθω για αυτόν τον παίχτη που ήρθε, τώρα το να μου πεις 10 ονόματα και να τα πιάσεις τα 3 για να το κάνεις πιο μπροστά.
1: Δεν σου δίνει για τέτοιο.
0: Έτσι. Όταν όμως ένας παίχτης που θα έρθει, εσύ μου πεις πραγματικά τι είναι αυτός ο παίχτης, πραγματικά, με ενημερώσεις. Και καλό θα μου κάνεις, γιατί εγώ από αυτό δεν θα περιμένω στο γήπεδο να μου κάνει παπάδες. Αν φέραμε τον Αμερικάνο και παίζει έτσι. Λοιπόν, γιατί αυτός είναι. Καλό κάνεις και στην ομάδα, καλό κάνεις και στον παίχτη, καλό κάνεις και στο φίλαθλο που είναι ενημερωμένος. Οι πολυπληροφορίες είναι άπειρες. Και μπορείς, ας πούμε, για αυτά τα πράγματα να μην σε φτάσει όλο το καλοκαίρι να γράφεις. Και για τους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν και για τους μπασκετμπολίστες που θα έρθουν και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, έτσι, και δεν είναι τώρα, εντάξει, να μαλώνουμε εντός εισαγωγικών
1: μεταξύ
0: μας. Γιατί το είπες πρώτος, γιατί δεν το είπα πρώτος. Και εγώ το ήξερα και μπορούσα να το πω, αλλά εγώ δεν το λέω. Εντάξει. Το κάθε site θα δώσει το στίγμα του και θα ξέρει ο κόσμος του τι να περιμένει από το καθένα. Και από ό,τι θέλει ο καθένας σας κάνει. Μέσα στα πλαίσια του εφαγωνίζεστε.
1: Σωστό. Έχει έρθει εδώ και ώρα μήνυμα από πλεμπαίο μικροαστό και επειδή γινόταν χαμός.
0: Το
1: χασά και ευτυχώς μου στείλανε μήνυμα και μου λένε μαλάκα έχει μήνυμα πλεμπαίου μικροαστού και δεν το έχετε διαβάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτοιμος. Όταν το κορίτσι τρέχει, το πέταλο πάλεται εκεί που θέλει η φουκαριάρα η μάνα μας. Ύποπτη η χημική αντίδραση των αγωνιστικών συνειδήσεων υπό το άγρυπνο βλέμμα του GM. Ηρακλής Radio, σε ευχαριστώ. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Εμείς ευχαριστούμε πλεμπαίου μικροαστέ για τα μηνύματα που στέλνεις, να πούμε έτσι, και βάζεις άλλον αέρα, να πούμε έτσι, πιο, τι να πω, το πιο intellectual.
0: Ξαναδιάβασε το.
1: Μαλάκα, το κατέβασε.
0: Τι, το κατέβασε.
1: Το κατέβασε. Περίμενε. Όταν το κορίτσι τρέχει, το πέταλο. Δεν το διαβάζω, το τι θυμάμαι, έτσι. Όταν το κορίτσι τρέχει, το πέταλο πάλεται. Το ξέχασα. Περίμενε. Το βρω.
0: Σαν να ένα τραγουδάκι που έλεγε τρέχει το νερό.
1: Νομίζω ότι δεν είναι γι' αυτό. Όταν το κορίτσι τρέχει, το πέταλο πάλεται εκεί που θέλει η φουκαριάρα η μάνα μας. Ύποπτη η χημική αντίδραση των αγωνιστικών συνειδήσεων υπό το άγρυπνο βλέμμα του GM. Ηρακλής Radio, ευχαριστώ. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Αυτό. Μιλάμε τώρα για.
0: Να γράψει έκθεση.
1: Σορβόνη και μαστούρα.
0: Αυτό τελείως. Είναι να πούμε πώς το λένε. Δώσε τις πανελλήνες για να γράψει έκθεση ο άλλος.
1: Λοιπόν. Τι ώρα είναι, παραπέντε.
0: Σοπαρέ.
1: Ναι. Έχουμε κανένα μήνυμα για
0: αυτά.
1: 8! Ναι, γιατί έχουμε και να πάμε και στις πισίνες έξω να μαζέψουμε τα παιδιά μας.
0: Τελειώνει και η τέτοια, ε.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχουν ανοίξει από προχθές εδώ το Water Park.
0: Water Park, όχι Waterland.
1: Το Waterland είναι αλλού. Έχει ανοίξει το Water Park στο Κατσάνιο εδώ πέρα. Για παιδάκια 4 έως 10 κάτι χρονών. Δεν θυμάμαι. Που είναι πολύ καλή φάση, να ξέρετε, δεν ξέρω. Έχει βολέψει τον κόσμο. Χαμός γίνεται, το πρωί ήταν full, να πούμε. Τώρα εντάξει, λίγο κάπως έσπασε ο κόσμος. Όντως έσπασε ο κόσμος, εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να μαζέψουμε. Έχει φύγει ο ήλιος, θα παγώσει. Να πούμε, να βάλουμε μια πετσέτα κτλ. Σας ευχαριστούμε. Ναι.
0: Δεν πουλάει μπουρνούς για μπουτίκ.
1: Είναι κλειστή σήμερα γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Που σήμερα του Αγίου Πνεύματος ήταν εδώ, που στείλατε μηνύματα. Ευχαριστούμε ακόμα και αυτούς που στείλανε μηνύματα και μας εκνευρίσανε.
0: Μάθαμε ότι έχει τέτοιο. Δεν μας εκνευρίζει κανείς. Εμάς μας αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί ακριβώς.
1: Το νέο σύνθημα που ανέβηκε με AI φωνές, το ακούσατε? Όχι. Συγγνώμη, για πες.
0: Εμάς μας αρέσουν αυτά. Γιατί είναι καλό να βλέπουμε, να πούμε αυτή η. Πώς το λένε, να πούμε. Γιατί αυτοί δεν είναι και βετερανιστές, κατάλαβες. Δεν μπορείς να πεις βετερανιστές αυτούς.
1: Εγώ όμως ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω ότι. Μην ξαναμπαίνουμε σε αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι καλό να βλέπουμε πώς σκέφτονται, να βλέπουμε πώς προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα, να τα απαντάμε.
1: Σωστά.
0: Και να λύνονται τα εν τη γενέση τα προβλήματα.
1: Ναι. Σε αυτά τα δύο τρία
0: να μην δυσέρνονται.
1: Ναι. Λοιπόν, τα ξαναλέμε τώρα την Πέμπτη. Όχι. Εγώ δεν μπορώ λόγω δουλειά. Θα το παλέψουμε για την επόμενη Δευτέρα.
0: Την Πέμπτη τι έχει? Α, είπες εσύ έχεις δουλειά.
1: Ναι, γάμο το να πούμε. Τώρα είναι.
0: Αφού θα τα πείτε εσείς και την Τετάρτη τώρα. Μην το. Εντάξει. Μου δικαιούσε.
1: Άσε τις μαλακίες. Θα έρθεις.
0: Δικαιούσε.
1: Μην τον ακούτε. Θα έρθει. Να ξέρετε.
0: Μην τον ακούτε.
1: Μην τον ακούτε. Δεν θα έρθω. Μα γιατί. Δεν έχεις κάτι να κάνεις.
0: Έχω αντιλημμένες υποχρεώσεις τώρα. Δεν μπορώ να τα. Αυτά δεν λέμε.
1: Μην ανέβεις.
0: Μα ήταν να κάνουμε Τετάρτη εκπομπή, να πούμε.
1: Τετάρτη γιατί να κάνουμε εκπομπή. Έχουμε από.
0: Δεν μπορώ τις Τετάρτες. Γι' αυτό δεν κάνουμε.
1: Λοιπόν. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη 8 η ώρα στο Soul, και μετά από εβδομάδα. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα. Αυτοί.

ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αθήξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος. Και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.

ποτήρια ναρκωτικό και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να έχεις σε κάθε χάρεμα να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσια και τσοχολογήσεις και αφήνους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθητά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουγλήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες ροχής.

αποδεχτούμενη. Let's go.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Μαγιονέζα Contito. Όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννήρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρις Family.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Το νέο Pelmoka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας, αποκλεί. Αποκρούει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: ευχάριστητη αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λόρας, αποκλεί. Αποκλείει στο Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ίσως να υπήρχε ίσως να κάτι καλύτερο,
1: κάτι πιο,
0: κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκό πρόσωπο.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.